κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today 104,5. Hey, today.

0: είναι Today. Today, all day.
1: All day.
2: Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε. Από κάθε.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

0: σπίτι,
1: δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5. Disco.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός.
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Today 104,5.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.
4: Μέσα μεσάνυχτα.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: μου.
1: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Ο Δήμος Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6 Μαΐου υποδέχεται τον ποδηλατικό αγώνα The E-Tour of Hellas 2026. Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασχίσουν το παραθαλάσσιο δρόμο του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη 1:30 θα βρίσκονται στο Μενίδη και θα περάσουν από Ανοιξιάτικο και Λουτρό. Η Αμφιλοχία στις 2 θα φιλοξενήσει το σπριντ ευθείας που θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Ένα αθλητικό ποδηλατικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
8: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
9: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
10: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
11: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
12: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
13: Γεια Στάσου, ούτε σε...

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Ρώσης, Γουδί, ο Παπαμάπας.
1: Όπα, όπα, παιδιά, αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό!
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά. Αρχαία.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Μητρόγλου, η μάνα σας.
1: Να δω το παιδί μου να δω, πάλι μου έρχεται και φάτω.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Mappe Show.
2: Reloaded.

0: Κύριε Τεντήρη!
1: Ωραίο, καλό opening.
0: Καλημέρα, καρονίζω το μάπετο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Βλέπετε ότι είναι, εγώ θα ήθελα την Παρασκευή να βάλουμε κλιμακωτά της.
2: Καλημέρα.
0: Βάζεις το χέρι και δεν ήξερα αν θα χασμουρδείς ή αν θα βήξεις.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Είσαι εντάξει, δεν σε έχω κολλήσει σένα. Σας έχω και άγχος γιατί εγώ δεν είχα καταλάβει. Καλά, την Κατερίνα όχι γιατί έλειπε, αλλά την περσμένη εβδομάδα δεν είχα καταλάβει ότι είχα ίωση. Τελικά προφανώς είχα ίωση. Εγώ το έχω. Όταν είναι κάποιος τόσο μπουκωμένος, μάλλον έχει ίωση. Αλλά επειδή ήταν στη μέση οι αλλεργίες, που δεν έχω κιόλας, αλλά τα πολλά τα φταρνίσματα, λέω μου πώς ήταν αυτό. Τελικά μου είπε η φαρμακοποιός, η φίλη μου η Θάλια, ότι είναι ίωση περίεργη, πουλή, βυχοφτάρνισμα.
2: Είσαι, σε έχω κολλήσει. Με κόλλησε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά έχω δυνατό οργανισμό. Τα ξεπερνάω, δεν το καταλαβαίνω.
1: Μπράβο,
0: και
1: μπράβο.
0: Και πού σε κόλλησε τότε?
2: Εντάξει, είχα όλα τα συμπτώματα, αλλά ήμουν σίγουρο.
0: Είχε βήχα και φτάνισμα και ανέβασε και πυρετό καθόλου?
2: Πρέπει να ανέβασε ένα βράδυ, αλλά δεν ασχολείται σημασία. Ιδιαίτερα.
0: Έγινε, κατάλαβα. Ωραίος ο Θανάσης. Εφάρμοσε αυτή την τεχνική, παιδιά. Κοιτάω από την άλλη πλευρά μέχρι να φύγει. Είναι ένα παθολογικό στουρδοκαμιλισμό. Καλημέρα σας λοιπόν. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εδώ που αρρωσταίνουμε και δεν δίνουμε σημασία ότι είναι αρρώστια μας. Πραγματικά δεν τη δίνουμε σημασία. Δεν τη βλέπουμε, παιδιά. Είναι, η αρρώστια μας είναι πουθενίωση έχουμε.
1: Να σου πω κάτι. Γενικά παλιότερα αυτό κάναμε. Μετά τον κορονοϊό ξεκινήσαμε να κάνουμε τεστ σαν τρελίδι.
0: Και δηλαδή να παραφοβόμαστε, ναι.
2: Όχι,
0: ναι,
2: δεν το κάναμε αυτό. Απλά είναι θέμα ηλικίας. Μετά από κάποια ηλικία έχει τόσες πολλές υποχρεώσεις που δεν σε παίρνει να αρρωσταίνεις, οπότε δεν σε αφασολεί.
0: Ναι, αλλά μας έριξε πραγματικά αυτό που λες, το έχω ζήσει. Ναι. Αλλά έτσι είμαι και εγώ όπως εσύ. Αλλά ήμουνα στην Ελένη, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και το πάλευα, όπως λες, να κοιτάξω από την άλλη πλευρά. Αλλά είχα τόσο υψηλό πυρετό που είχαν δακρύσει τα μάτια μου και είχαν θολώσει.
2: Εντάξει,
0: είχα 39,5 πυρετό.
2: Υπάρχουν και μερικές φορές που και η πόλη πέφτει από μια κακή. Από μια πόρτα.
0: Κέρκοβορτα.
2: Η κόπορτα.
1: Ναι, και λες μη ρίξω όλη την πόλη της Μενεγάκη τώρα, επειδή θα γίνω εγώ κερκόπορτα. Αυτό είναι.
2: Όχι, όχι, μια φορά στο τόσο θα σε ρίξει κάτι.
0: Το πήρε χαμπάρι. Ναι, το πήρε χαμπάρι. Αυτή χέστηκε πάνω της γιατί φοβάται πάρα πολύ τις αρρώστιες. Και μου λέει, τι έχεις, μου λέει Δημητρή, είσαι.
2: Έφυγες.
0: Μου λέει, όπως είσαι. Και μάλιστα ήταν εκείνη η μέρα, Κατερίνα, που κόβαμε την πίτα. Όχι, πριν πάμε στα αυτά τα. Πώς λέγονται? Στα Σισάτεν. Την τελευταία χρονιά. Που ήταν εκεί φαρμάκι.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη χρονιά ήταν.
1: Πού ήταν αυτά?
0: Ήταν σε ένα
1: μεξικάνικο.
0: Μεξικάνικο
1: στην Γλυφάδα.
0: Εκεί.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Ήταν ένα έρθω εγώ μετά και μου λέει η Μενεγάκη. Κάπως του το είχα πει και έτσι μου λέει: μη σε έδωσε καμιά φωτογραφία τώρα να κόβει σπίτι στο
2: μέλλον. Να τρως φαχίτας.
0: Με την έννοια ότι σε αφήνω να φύγει τώρα, να πας να ξεκουραστείς, να γίνεις καλά. Μη σε δω τώρα από την υποχρέωσή σου και τον ψυχαναγκασμό σου να βγάζει φωτογραφίες αλλού και

0: πούμε. Στην Γερμανία του κατούρε, στην Κοπεχάγη κατουριό.
1: Σου συνέβη αυτό στην Κοπεχάγη.
2: Παιδιά, μην κάνετε τώρα σαν τρελή. Μην μου πείτε ότι δεν σα έχει φύγει ποτέ τίποτα. Ότι πάντα κρατιέστε τόσο άψογα.
0: Δεν το βρίσκω πολύ ραδιοφωνικό θέμα. Φαντάσου ούτε κι εγώ.
1: Ισχύει αυτό, θα το πει μόνο του. Αλλά όχι, δεν
0: μου έχει τύχει.
1: Δεν μου φαίνεται τελείως απίθανο, αλλά δεν μου έχει τύχει. Νομίζω ότι είναι στον άνθρωπο αυτό. Δηλαδή σε άλλου ρε παιδί μου μπορεί να φύγει κάτι άλλο, καταλαβαίνεις από τα γέλια.
2: Εντάξει.
0: Κοίτα να σου πω κάτι, κοίτα λίγο.
1: Είναι
0: τι
1: μπορεί να σου ρίξει περισσότερο.
0: Αφού το ανοίξαμε το θέμα.
2: Αυτό τυχαίνει, παιδιά. Πιο συχνά από ό,τι νομίζετε.
3: Εδώ είναι. Πριν πώ βρέθηκε έξω και η πόρτα κλειστή.
0: Ναι, είχε βγει, λοιπόν. Αγοράκια είμαστε. Και η σταγόνα δεν θεωρείται κατουρίμα.
2: Όχι, όχι. Δεν εννοώ όμως τόσο λίγο. Εννοώ να το χάσει.
1: Τέλος πάντων.
3: Εγώ πάντως που σας έχω πει ότι την τιμάω τη γωνία, το στενάκι, το περιβόλι, το περβάζει, δεν μου συμβαίνουν τέτοια.
1: Στην Κοπενχάγη.
0: Έχουν συμβεί εμάς.
1: Στην Κοπενχάγη πήγες να κάνεις την υπαίθρια έτσι.
2: Όχι, και εδώ θέλω να πω.
1: Τον υπαίθριο ακτιβισμό σου.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο στην Κοπενχάγη όσο ήταν εκεί.
3: Προσπάθησε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
2: Δεν προσπάθησα και εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πιλάτενά μου τη Σίλια που έχει βοηθήσει το πιελικό μου έδαφος να είναι τόσο δυνατό.
1: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Κάνετε κέγγελ, ασκήσεις και τέτοια.
2: Μωρέ, κάπως εκ των πραγμάτων από το πολύ σφίξιμο γυμνάζεται και αυτή η περιοχή.
1: Α, κάπως δηλαδή έχεις ενδυναμώσει
2: το
1: πιελικό σου έδαφος και τους πιελικούς μύες.
2: Πάρα πολύ. Δηλαδή μπράβο. Δεν το φοβάμαι πια.
1: Χαίρομαι. Δεν πήγαμε από τον πάτο, κάπως φέραμε λίγο επίπεδο στην.
0: Ακόμα και εκεί χάνουμε όμως.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή βλέπεις πόσο ανώτερη νυφής με τη γυναίκα και μετά μας λένε. Έρχομαι τώρα και νευριάζω. Γυμνάστηκε δύο μήνες.
1: Έρχομαι και νευριάζω.
0: Γυμνάστηκε δύο μήνες.
1: Σαν τον άλλον, γύρισε και μου είπε. Και τι γύρισε και του λέει.
0: Και τι γύρισε και τη είπε.
1: Για πες.
0: Γυμνάζεται δύο μήνες και έσφιξε.
2: Δεν είναι δύο μήνες.
0: Τρεις.
2: Πολύ καιρός.
0: Εντάξει, ένας χρόνος. So what.
3: Και ποιος σου λέει ότι ο άντρας, άμα γυμναστεί πέντε μήνες, δεν ασφίξει.
0: Ναι. Δεν θα ασφίξει, θα μαζέψει. Θα κρυφτεί. Ακόμα και εκεί χάνουμε.
2: Καλά.
0: Όχι, παιδί μου. Ναι, όχι.
2: Τι ωραία τα έχει φτιάξει στο κεφαλάκι του.
1: Παλιά γυμναζόμουν.
0: Παιδιά, οι περισσότεροι πολυτιμπιλτεράδε αυτό παραπάνω έχουν.
1: Α, μιλάτε τώρα για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι, του συγκεκριμένου.
1: Και λέει λοιπόν η Κατερίνα ότι βοήθησε γυμναστική γιατί το έκανε πιο, ρε παιδί μου, βασταγερό.
2: Ναι, ρε,
1: να πατάει στα χείλη του, για να το πω πιο σωστά.
3: Έγιναν οι ασκήσεις.
1: Και
3: βέβαια.
1: Ο Θανάσης λέει ότι στην αντίστοιχη περίπτωση την ανδρική σε κάνει μικροφαλικό.
0: Ναι, γιατί ναι. Σφίγγει, μαζεύει. Το οποίο δεν ισχύει.
3: Δεν ισχύει.
1: Το οποίο ο Βασίλης το αρνείται.
3: Ναι.
2: Και εγώ θα το αρνηθώ.
1: Αντιθέτως, εσύ δεν είσαι άντρας.
2: Εντάξει, έχω.
1: Αλλά θες να πας με τον Βασίλη τώρα.
0: Εγώ τρεις φίλους μου έχουν επικοινωνήσει το πρόβλημα, μου είχαν πει ότι.
1: Ότι μικροφαλιστήκανε.
2: Ότι πριν, ας πούμε, το έβλεπες και
0: δεν
2: είπανε
0: μπαθυρία, αλλά μαζεύει, λέω, εμείς.
3: Ναι. Εγώ θα σας πω.
0: Πέφτει και η όρεξη, λέει.
1: Επειδή μας ακούνε και πολλοί γιατροί τώρα πάνε στα χειρουργεία, αν κάποιος ουρολόγος μας ακούει αυτή τη στιγμή, παρακαλώ τα φώτα σας.
3: Ναι, όντως, θα θέλαμε μια γιατρική άποψη. Η διάθεση είναι στα ύψη. Δεν ξέρω τώρα οι φίλοι του Θανάση τι καταγγέλουν. Η διάθεση είναι εκ των πραγμάτων στα ύψη. Ενέργεια, υδρώνει, αυτά τέτοια πα έρχεσαι.
1: Εδώ δεν σου λέει για τη διάθεση. Εδώ
3: είπε και τη διάθεση ο
1: άνθρωπος. Σου λέει εγώ, εσύ λες θέλω να πάω για βαρκάδα. Άλλο σου λέει δεν έχει κουπί, έχει μικρό κουπί.
3: Είπε και τη διάθεση.
0: Και η διάθεση,
3: λέω,
0: παιδιά, το είπε και ο Βασάλος, συγγνώμη, στην εγωμπή του. Μετά λέει από την πολύ γυμναστική δεν έχει, λέει, όρεξη.
3: Ναι, να είσαι σίγουρος, ο Βασάλος δεν μαμάει.
1: Αφού έχει κοπέλα ο Βασάλος, ρε. Και πολύ ωραία κιόλα.
0: Και μόνος του το δήλωσε. Δεν
3: πάντως,
0: ξέρω.
3: Η διάθεση είναι στα φουλ. Επίσης, όταν το σώμα στείνεται με τα κανονικά του, ασχέτως τώρα αδύνατος ή κιλά ή λοιπά, όλα είναι αλλιώς.
1: Τι στείνεται, Βασίλη?
3: Μπορεί να είσαι πάντα ένας αδύνατος άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι εσύ τώρα έχεις μια κοιλιά η οποία καλύπτει το σώμα σου ή οτιδήποτε. Όταν θα γυμναστείς και έρχεται στα ίσα του το σώμα και στείνεται κανονικά.
1: Ναι.
3: Όλα φαίνονται πολύ διαφορετικά. Ένα, ας πούμε, τώρα για να φύγουμε λίγο από το σεξουαλικό. Παιδιά, σας το λέω εγώ που ήμουνα σχεδόν όλη μου τη ζωή αδύνατος. Ο αφαλός είναι πολύ πιο πάνω από ό,τι νομίζουμε και καταλαβαίνουμε κανονικά. Όταν δηλαδή κάπως γυμνάζεσαι και στείνεται το σώμα, ο αφαλός παίρνει μια άνοδο και φτάνει εδώ πάνω.
1: Ανεβαίνει ο αφαλός του
2: Βασίλη. Και
1: μπράβο.
3: Έρχεται και τσιτώνει όλο και τοποθετεί αλλιώς, γιατί όλο το σώμα τοποθετεί αλλιώς.
2: Το στήσιμο,
0: εμένα μ' αρέσει,
2: ναι,
0: να μην φαίνεται να είναι έτσι χαμηλά που είναι και δεν το πάτουμε και λέει, έχει μια ιδέα.
2: Έχει πάρα πολλά είδη βακτηρίων μέσα ο αφαλός, να ξέρετε.
3: Πόσα?
2: Γιατί κάνω χαμένη κάθε συζήτηση σήμερα.
1: Και όχι ακριβώς, το έκανες και χθες, εντάξει, απλώς δεν το έχεις καταλάβει.
2: Χθες δεν έκανα τέτοια
1: έκανες.
2: Δεν έλεγα.
1: Ξεκίνησες να λες για το θέμα ημέρας και κατέληξες να μας λες να φτύνουμε, να κατουράμε με τους καφέδες. Λοιπόν, 6-9-8-104, γιατί για λέει σου να ζαλισμένο το ταξίδι και δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 μάπες μου, καλημέρα σας. Καταλάβετε από αυτή τη μικρή εισαγωγή ότι είμαστε αυτή η χειρότερη εκπομπή που σας εύχεται ανάταση και ανόρθωση αφαλού. Αυτό εύχομαι.

0: Κόμαστε σε σας σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Πάρα πολύ ωραία. Θα πιεστούμε στο φαΐ σήμερα.
1: Ζήτω.
0: Ναι, 6 Μαΐου λοιπόν είναι σήμερα. Δεν γιορτάζει. Α, γιορτάζει ο Ιώβ. Εγώ δηλαδή. Που έχω την υπομονή αυτή του
2: Ιώβ. Την υπομονή του διαθέτει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ξαναλέω. Δεύτερη φορά.
1: Γιόρτασε τη δίαιτα καλύτερα.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ξαναλέω. Τρίτη φορά.
2: Τι θα φας.
0: Θα χεστώ. Άκου, έχω να πάω να κάνω μια συνέντευξη στο Βρυλίσια. Και στα Βρυλίσια
2: τι θα τους πεις?
0: Ότι είχε κάτι φοβερά σε ένα.
2: Έχει ωραίο σουβλάκι στα Βρυλίσια.
0: Ναι, κάτι έχει ωραίο. Τα σουβλάκια έχει, Θανάση.
2: Εγώ σουβλάκι.
0: Θυμάμαι και από σταμάτη. Έχει η μπέργκερ ή σουβλάκι. Κάτι έχει ωραίο.
2: Σουβλάκι έχω φάει ωραίο. Στο Βρυλίσια δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μαγαζί κόλλησε τώρα.
0: Για προτείνετε μάπες παρακαλώ.
2: Να ξέρεις, Κατερίνα μου, ότι ο Δημήτρης εδώ και πολλά χρόνια χαρτογραφεί.
3: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο.
4: 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο Αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
8: All day.
1: Δηλαδή, μία φορά ένα τρίμηνο θα πάω σπίτι. Θα περάσω να πω ένα γεια, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Έχουνε κοπεί, μωρέ, αυτά, ξέρεις. Δυστυχώς κιόλας το λέω. Είναι,
0: έχουμε απομακρυνθεί πολύ. Θανάση, τι γλυκό έγειρες?
2: Όχι, εσύ σας ακούω.
1: Ναι, εσύ θα μου χτυπήσεις. Περνάς
0: καλά, θες να σου φέρω παραγγείλω κάτι?
2: Έχω πάει, όχι, κοιτάζει λίγο τα μηνύματα και έχω αποστασιοποιηθεί λίγο από τη συζήτηση.
0: Κάνει zone out.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
2: Σας ακούω, μου άρεσε.
0: Χαίρομαι,
2: είστε πολύ καλοί.
0: Μπράβο, φίλε. Λοιπόν, να σας πω ότι.
2: Για 6:32 καταπληκτικοί είμαστε.
0: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός το 2007 κατακτά το τέταρτο. Έτσι, σήμερα θα δώσει και τη μάχη, την τρίτη μάχη, για να συμπληρώσει τις τρεις σερί νίκες επί της Βαλένθια, ώστε να περάσει το φετινό Final Four μαζί με τον Ολυμπιακό που πέρασε χθες. Να πούμε, Θανάση, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεις, ότι η Βαλένθια έδωσε πίσω εισιτήρια, που σημαίνει ότι οι οπαδοί της έχουν αρχίσει λίγο να χάνουν την πίστη τους.
2: Εντάξει, μην αναπούλητα.
0: Ακριβώς... Όχι, τα είχαν πάρει και σου λέει θα τον πιούμε, οπότε τα δώσανε πίσω.
2: Ακριβό ταξίδι, λέει.
0: Α, όχι, μην αναπούλητα.
2: Δεν ξέρω. Να ασχολούμαι.
0: Δεν τι ρωτάω εκεί λοιπόν.
2: Όχι, δεν τα ξέρω αυτά με τα εισιτήρια.
1: Δεν κατάλαβα και εγώ τι έγινε.
0: Ρε μου, τι σημαίνει δώσανε πίσω εισιτήρια γενικά?
2: Αυτό.
0: Ότι δεν τα πούλησαν ή ότι τα δώσαν πίσω? Δεν ξέρεις. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Ωραίος. Λοιπόν, ναι, σε κάθε περίπτωση καλό δεν θα είναι. Δεν είναι για χαρά.
2: Τώρα μα ήταν θα το μαθαίναμε. Sold out.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ που είναι και σύμπτωση. Σαν σήμερα, καταρχάς σήμερα γενέθλια η Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια
0: σήμερα
1: πολλά.
0: Είναι καλεσμένη τώρα Παγκογιάννη στο Μποντζόρνο.
2: Ταύρος.
0: Με το ξότι.
2: Τώρα τι έχουμε.
1: Ταύρος.
0: Ναι. Και σαν σήμερα 2010.
2: Φαίνεται, παιδιά.
0: Με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Ο Αντώνης Σαμαράς όμως, που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την τώρα Παγκογιάννη, η οποία ψήφισε υπέρ των μέτρων. Άρα της πρότασης Παπανδρέου.
2: Βεβαίως.
0: Άρα σήμερα θα τη ρωτήσω.
2: Τι θα τη ρωτήσεις?
0: Πώς νιώθετε που σήμερα σας διέγραψε ο Σαμαράς?
1: Καλή ερώτηση. Καλά, χθες παρένθεση. Ξεκίνησα και εγώ να δω αυτό το ντοκιμαντέρ που είπατε στο Sky. Το
0: λοιπόν, έχω άλλη μια πρόσθετη παρατήρηση να κάνω γι' αυτό. Για να πες εσύ αυτό που θες να πεις.
1: Ήθελα να πω, δεν πρόλαβα να το δω, δυστυχώς πάντα με παίρνει ο ύπνος. Ήθελα να πω.
0: Περίμενε, γιατί το είχε.
1: Όχι, το είδα στο ίντερνετ. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δεν με εμποδίζει εμένα αυτό.
0: Σωστό.
1: Ήθελα να πω ότι μιλούσε ο κύριος Βενιζέλος και έλεγε για το χρέος και χρησιμοποιεί τη λέξη εντυπωσιακά υψηλό χρέος. Και λέω, κοίτα να δεις.
2: Τους κερατάδες.
1: Κοίτα να δεις τους κερατάδες πώς διαλέγουν τις λέξεις. Γιατί το εντυπωσιακά από μόνο του σου φέρνει κάτι, ένα θετικό πρόσημο. Ναι, δεν είπε εξωφρενικά.
2: Τρομακτικά. Ναι,
1: τρομακτικά.
0: Τρομοκρατικά.
1: Παναγία βόηθα υψηλό χρέος. Ναι. Είπε εντυπωσιακά υψηλό. Wow.
2: Ο Βενιζέλος είπε στον ντοκιμαντέρ.
0: Είναι εντυπωσιακά για κάποιον εξωτερικό. Γιατί κάποιο εξωτερικό θα το βλέπει εντυπωσιακά. Ο εσωτερικό αυτό που χρωστάει δεν θα το βλέπει ποτέ εντυπωσιακό.
2: Καλά, η εξωτερική ίδια.
0: Αυτό που να παίξω είναι αυτό που θέλει λίγο και το κακό σου, οπότε λέει εντυπωσιακό το πόσο τον ήπιες.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Και λέω, κοίτα να δεις πώς διάλεξε αυτή τη λέξη. Αυτό είχα να παρατηρήσω.
0: Γλώσσα λανθάνουσα. Έλα να στήσω ότι.
1: Καθόλου λανθάνουσα δεν θεωρώ ότι δεν ήταν αυτό.
0: Αν του το πεις, νομίζω δεν θα το είχα χαίρεται πάρα πολύ. Αν του πεις ότι χαρακτηρίσατε κάτι κακό για την πατρίδα σας εντυπωσιακό, ίσως να χρειαστεί να αναδιπλωθεί λίγο.
2: Κάτι θα βρει να σε απαντήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η λουκολοτούπα και το γύρι.
2: Εγώ έχω μία παρατήρηση μετά. Ναι.
0: Πες τι.
2: Λοιπόν. Στο ντοκιμαντέρ αυτό, το πρώτο επεισόδιο που βλέπαμε, ο καθένας που μιλούσε συστηνόταν μετά και έλεγε: Είμαι ο Βασίλης Βλάχος και ήμουν υπουργός οικονομικών την περίοδο 10-15 με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είμαι ο Ουγγαρέζος και ήμουνα στην Τρόικα το ΤΑΔΕ. Όλοι οι ξένοι, είναι ο κύριος Βενιζέλος, έχω να παρατηρήσω, που μίλησαν, από αυτούς που είδα εγώ, γιατί δεν το είδα επίσης όλο. Έλεγαν πολύ ρε παιδί μου συντηρητικά αυτά. Είμαι ο Βασίλης Βλάχος, ήμουν εκείνα τα χρόνια εκεί στο τάδε. Η ΣΥΡΙΖΕΗ, σαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στα Καλλιστεία. Βασίλης Βλάχος, Υπουργός Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ 10-15.
1: Ήταν όλοι όμως τα καλύτερά τους ρε παιδάκι.
2: Με μια χαρά. Νομίζεις ότι θα τους περάσουν την κορδέλα Miss Universe.
1: Ναι. Λαμπερί.
2: Ναι.
1: Και τι χορός ήταν αυτός ρε. Πήγαινε ο Πεντοζάλη, πήγαινε και ο Ζουρνάς.
0: Πολύ
1: χορός.
0: Δεν σας έδινε την εντύπωση. Τώρα που το βλέπετε, ότι ήταν ρε παιδί μου σαν να φύγανε αυτοί που είναι του σπιτιού και μπήκαν οι άλλοι μέσα στο σπίτι κάπως και ξαπλώνα στα κρεβάτια.
2: Όταν μπαίναμε στο λύκειο για κατάληψη.
0: Αυτό.
2: Και πηγαίναμε στο γραφείο των καθηγητών και φτιάχναμε καφέ ελληνικό.
0: Πώς λέγαμε στον Τζουρό ότι είναι μια εκπομπή που είναι σαν να είναι ένα πάνελ και περιμένει τον παρουσιαστή.
2: Μπράβο.
0: Κάπως ένα πάνελ ήταν. Δηλαδή ένα. Και όχι πως δικαιούνται την εξουσία δεξί, αλλά ήταν λίγο πιο επαγγελματίες εξουσιαστές.
2: Τα ξέρανε τα κόζα.
0: Τα ξέρανε τα κόζα. Αυτό
2: ναι,
0: ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι άλλοι ήταν λίγο, έλα τώρα να χορέψουμε όσο μέχρι να έρθει το αφεντικό.
2: Ναι, εμείς παράλληλα εντωμεταξύ τότε, οι μισοί χορεύανε και λέγανε ναι, αλλάξαμε, έγινε άλλη κυβέρνηση κλπ. Οι άλλοι μισοί βαράγαμε ήδη τα κεφάλια στα τραπέζια.
0: Εντάξει.
2: Εδώ που τα λέμε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ χόρευα μια φορά.
0: Ναι. Είχαμε μια ανάγκη να
2: χορέψω. Εγώ
0: χορέψουμε.
2: Ήμουν, ας πούμε,
0: εγώ δεν ψήφισα, αλλά είχα ανάγκη να χορέψω. Το ακούω.
2: Δεν το βλέπεις, μωρέ, παιδί μου.
0: Ήθελα πολύ ένα νέο Πασόκ, εγώ. Και...
1: Ήθελες μια ανανέωση.
0: Ήθελα μια ανανέωση, έγαμε.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα για να το γυρίσω και λίγο στα lifestyle ότι. Προσέξτε. Unpopular opinion, είστε έτοιμοι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Όλο αυτό που έχει γίνει με την Σία. Κοσιόνι, που ασχολείται τώρα. Εντάξει, ασχολείται. Ο πολίτης δεν ασχολείται, αλλά ο τηλεοπτικός πολίτης, αυτός που βλέπει τηλεόραση, ασχολείται λίγο με τη μεταγραφάρα και το τι έχει γίνει και γιατί την αδειάζει το κανάλι και ούτω καθεξής. Είναι το ύπουλο σχέδιο της οικογένειας.
1: Πω.
0: Τώρα που βγήκε, ακούστε τώρα. Βγήκε το. Καλά, είναι συνωμοσιολογικό, αλλά είναι αστείο συνωμοσιολογικό.
1: Μόνο
0: λοιπόν,
1: το έχεις βγάλει.
0: Βγήκε το ντοκιμαντέρ που λέμε.
1: Ναι.
0: Το ντοκιμαντέρ δεν μειώθηκε ο ντόρος που θα έκανε. Ο ντόρος είναι κατά Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Άρα υπέρ Μητσοτάκη. Μειώθηκε στο μισό λοιπόν αυτός ο ντόρος με όλο αυτό το ξεφτιλίκι του Sky. Δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε για το ξεφτιλίκι του Sky και δεν συζητάμε για το ντοκιμαντέρ του Sky.
2: Δηλαδή, ας πούμε,
0: τραβηγμένο.
2: Μια εκπομπή.
4: Όχι,
2: εκεί,
4: τα ακούω, πολύ ωραία είναι.
2: Τα ακούς. Εγώ σκέφτομαι μια εκπομπή εκεί που θα έπαιζε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την πιθανή μεταγραφή Κοσιόνι. Αν δεν το είχε αυτό, θα έπαιζε τι έγινε στο ντοκιμαντέρ του Τσίπρα.
0: Μπορεί. Μπορεί και όχι.
2: Για όχι
0: σίγουρα,
2: το
0: σίγουρα όμως παίζει το άλλο. Ωραία, ευρύτερα δεν θα συζητούσαμε Αυτό κάνανε επίσης. Δεν είπαμε ότι το βγάλανε το χρονοτούλα από το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ τώρα που είναι να ανακοινώσει και το κόμμα ο Τσίπρας λίγο για να τον αποδομήσουν.
2: Αυτό ήταν άλλη δικιά σου παλιά θεωρία.
0: Ισχύει αυτή.
1: Μα πότε το έφτιαξαν καλά αυτό το ντοκιμαντέρ?
0: Είναι 2 χρόνια έτοιμο.
1: Είναι 2 χρόνια έτοιμο.
4: Απλά ξέραν ότι δεν θα πάει καλά. Ξέραν ότι δεν θα πάει καλά. Περιμένα να μιλήσει ο Τσίπρας για να το βγάλει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν το εμπλούτησαν και αν το διάνθησαν, γιατί μάλιστα και το βιβλίο ξαναβγαίνει η μεγάλη μπλόφα εμπλουτισμένο. Αλλά σίγουρα το timing δεν είναι τυχαίο.
2: Εμπλουτισμένο δηλαδή τι θα είχε φωτογραφίες των πρωταγωνιστών.
0: Όχι,
1: έχει
0: παραπάνω.
1: Έχει νέο παράρτημα φωτογραφικό.
0: Μαρτυρίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση λέω εγώ. Εγώ χαζά.
2: Ναι, πάμε.
0: Θα συζητούσαμε για τον Sky όσοι συζητάμε. Όσοι να ήταν να το συζητάμε για το ντοκιμαντέρ. Και αντί για αυτό συζητάμε για τον Sky για το πώς φέρθηκε στην Κοσιόνη.
2: Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμη πιστεύω και οι πολιτικοί που πάνε εκεί και κάνουν κουβέντα και για τον ντοκιμαντέρ και για τα υπόλοιπα. Στον break θα λένε Σία, τι θα κάνεις, πού θα σε βρίσκουμε από
0: του
2: χρόνου.
0: Αυτό σου λέω.
2: Ναι.
0: Άρα πάει. Τη χαλάσανε του Μητσοτάκη. Και ποιος τον τη χάλασε πάλι? Η Ντόρα.
2: Τώρα πώς βρέθηκε στην κουβέντα.
0: Τώρα δεν είναι η πεθερά τη Κοσιόνη.
2: Αχού!
0: Όχι.
1: Εγώ
0: ο Θανάσης τώρα προσπάθησε πάρα πολύ να είναι μαζί μου, αλλά και αυτό σου με χάνει τώρα.
2: Μα ρε παιδί μου, ναι, δηλαδή.
4: Όχι, γιατί έχω δει κάτι γεύματα στο Sky παλιά που δούλευα. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να το έχει κάνει τώρα.
0: Ορίστε. Ο Θανάσης δεν έχει μιλήσει σε αυτόν τον πολύ. Έχει πει δύο-τρεις ατάκες που είναι σφραγίδες. Η Καταρίνα προσπαθεί. Μην ψάχνεις λογική σε αυτό που λέω. Ήταν μια βλακεία.
1: Ναι, προσπαθώ να ενώσω τις γραμμές. Ξέρεις πώς κάνουν τα αστυνομικά.
4: Να ξέρεις όταν δεν ενώνονται οι γραμμές. Είναι και πραγματικότητα.
2: Ή καβάλα το άρμα ή άστο να περάσει τώρα εδώ.
0: Καβάλα στα άλογο, παιδιά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μάπικο, έτσι. Ό,τι λέμε εδώ πέρα μεταξύ μας και μεταξύ σας και συνήθως δεν ισχύει. Αλλά μπορεί και να ισχύει. Αλλά βάζω και κάποιες φιτιλιές εδώ.
2: Μου, σαν τη Θεοπούλα που δεν ήξερε και λέει: Να δείτε, εγώ πιστεύω ότι στον πάνω όροφο έχουν τον ψηλό που τον έχει πατήσει η Αμαλία με το αυτοκίνητο και τον έχουν δέσει και τον κρατάνε.
1: Μπράβο. Έχει πέσει μέσα ακριβώς.
0: Και έχει γίνει. Εντάξει, τέλειο.
4: Τώρα πόσο καιρό έχει να εμφανιστεί στη Sky? Πάρα πολύ καιρό.
0: Sky?
4: Ναι.
0: Α, δεν ξέρω.
2: Πάντως νομίζω εκεί ήταν η τελευταία φορά που έδωσε συνέντευξη. Νομίζω. Παίζει πολύ Sky, Mega εμφανίζεται, εννοείται, Open, ναι, κάτω στην Κρήτη, σε όλα τα μέσα και τα ραδιόφωνα.
4: Που απειλήσε κόσμο που ξέρει το όνομά της.
0: Όχι, στο TV Κρέτα, όχι στο Crete TV.
2: Όχι, γενικά λέω στην Κρήτη, σε όλα τα μέσα και ραδιόφωνα και τηλεοράσεις.
0: Έχει σημασία γιατί το άλλο είναι στα Χανιά, δεν είναι στα Χανιά κυρίως. Λοιπόν, 1956 Λάκης Λαζόπουλος, Έλληνας, το οποίο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας. 1980 Δημήτρης Διαμαντίδης. Άκουγα τον. Που δεν ξέρω, μου ήταν πάντα. Πάντα προσπαθώ να καταλάβω τι άτομο είναι. Ο
1: Διαμαντίδης.
0: Όχι, ο. Έλα.
4: Ποιον?
0: Ο μπασκετμπολίστας αυτός ο. Που...
4: Βοήθα με, δώσ' μου κανένα στοιχείο.
0: Ένα στοιχείο έχω που δεν τον τιμά, οπότε δεν θέλω να το πω.
1: Ναι, μην το λες.
0: Όχι.
1: Μόνο του. Να γεμίσει.
4: Ο Μπόγρης.
0: Ο Μπόγρης. Λοιπόν, ο Μπόγρης. Όχι, δεν το τιμά να λέω. Ρε παιδί μου, σκέφτηκα ότι τα είχε με την Ελκοκίνου. Αλλά αφενός έχουν προχωρήσει τη ζωή τους και αφετέρου δεν είναι ωραίο να λες ότι να ορίζεις έναν άνθρωπο από το με ποιον ήταν μαζί.
4: Ναι,
0: δεν
4: ναι.
0: Είναι όνειρο. Είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα. Δεν πάει με ποιος Θανάσης, αλλά... το αγόρι της Κατερίνας.
4: Εντάξει, θα κάνουμε. Ο καθένας έχει την πορεία του.
0: Έχει πορεία στο μπάσκετ, εγώ δεν την ξέρω. Δεν έχει. Τέλος πάντων, άνω τελεία. Ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι τον άκουγα που έλεγε ότι πόσο πολύ είχε δεινοπαθήσει όταν πει ο Μπράντοβιτς. Τέλος πάντων, όταν ο προπονητής έλεγε πάντα, είχε ως παράδειγμα το Διαμαντίδη. Και ο Διαμαντίδης έρχεται πιο νωρίς και ο Διαμαντίδης κάθεται πιο αργά και κάνει σουτάκια. Και ορίστε ο Διαμαντίδης. Και είχε φρικάρει που κάθε φορά αργίες, απογεύματα, νωρίς το πρωί, ένας Διαμαντίδης έκανε έξτρα προπόνηση. Και φυσικά αποτελούσε το παράδειγμα του προπονητή απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους παίκτες που τον έβλεπαν. Με ζήλια, αλλά καταλαβαίνετε, όχι φθόνο. Ναι. Αλλά όσο να είναι μαζί, ξυστάντερα αυτό το φυτό.
2: Έχει γίνει αυτό και μεταξύ τηλεοπτικών εκπομπών. Στην πρόσφατη ιστορία, όχι φέτο.
4: Τι προπόνηση μπορεί να κάνεις?
1: Έσκαγαν όλοι νωρίτερα. Κάποιος έσκαγε νωρίτερα
0: και χάλαγε την πιάτσα.
2: Κάποιος καθόταν 24 ώρα, ας πούμε, που ήταν στην εκπομπή του Ουγγαρέζου και πάει ο Πασάς που είναι σε διπλανή εκπομπή και λέει: Ορίστε, βρε, σε εμάς δεν υπάρχει ένας σαν την Κατερίνα που κάθεται απέναντι 24 ώρα. Και έγινε.
0: Αλλά επειδή...
2: Το σώσε.
1: Ναι. Έτσι έπρεπε.
0: Το ξέρω το χώρο μας. Υπάρχουν και αυτοί που έρχονται πάρα πολύ πρωί και ή που κάθονται πιο αργά και δεν κάνουν τίποτα. Απλώς έρχονται για να ανεβάσουν ένα story ότι είμαι ακόμη εδώ ή κοιτάξτε τι ώρα ήρθα.
2: Ναι.
0: Και δεν κάνουν τίποτα όμως. Παίζουν το αυτό τους.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Και τέλος πάντων δεν είναι για παραδειγματισμό το να είμαστε 24 ώρες το 24ωρο στη δουλειά μας. Τα λέω σωστά, τα λέω ωραία.
2: Πάρα πολύ σωστά.
4: Άλλο αθλητισμός, άλλο η εργασία.
2: Παιδιά,
1: ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν το λέμε για τα γραφεία που πήγαιναν νωρίτερα ή κάποιο.
4: Όχι, ρε, μακριά, εκεί πιο αργά να πηγαίνετε.
2: Καλά, ξέρω και κάποιου που λένε έχουμε και 30 λεπτά διάλειμμα, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε να κάνουμε λίγο παραπάνω δουλίτσα.
4: Τώρα που την ανοίξαμε αυτή. Το, παιδιά, εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Τι?
4: Με ενοχλεί ο υπάλληλος που υπερασπίζεται τόσο πάρα πολύ τη δουλειά του αφεντικού.
1: Ναι, ρε.
4: Λες και του ανήκει το γραφείο.
0: Το αφεντικό ή τη δουλειά. Τη δουλειά μπορεί να την υπερασπιστεί γιατί είναι μέρος του.
4: Το αφεντικό και τη δουλειά. Δηλαδή τρελαίνεται. Σας παρακαλώ.
0: Ναι.
4: Δεν μπορώ να συνοηθώ με τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να τσιμπουκαλευτεί για τα λεφτά του άλλου.
0: Να τσαμπουκαλευτεί.
2: Δεν ξέρεις εσύ. Πού ξέρεις εσύ τι κάνουμε με στα γραφεία.
1: Ένας τσαμπουκάς που μπορεί να φτάσει.
0: Για αυτό που λέμε, για το κακό προηγούμενο των υπαλλήλων που δημιουργούν ένα ψεύτικο δεδικασμένο ότι πρέπει να καθόμαστε μετά το αφεντικό, γιατί αν δεν φύγει το αφεντικό δεν μπορώ να φύγω, έχει μιλήσει ο αδερφός.
8: Πρώτη μέρα στην εταιρεία, έχω πάει από τις 9 το πρωί, πάει 5, 6, 7, δεν σηκωνόταν κανείς ρε να φύγει. Κανείς. Τι γίνεται λέω εδώ πέρα, τι γίνεται, Μόρντορ είναι εδώ, θα κάτσουμε, τι γίνεται. Και πάω κατά τις 7, θυμάμαι 8 η ώρα, 12 ώρο έτσι, πάω στο 12 ώρο και του λέω, καλησπέρα λέω, καταλαβαίνω ότι όταν έχει δουλειά θα καθόμαστε πολλές ώρες εδώ να δουλεύουμε για το καλό της εταιρείας. Όταν όμως ξέρετε δεν έχει δουλειά, περίπου τι ώρα φεύγουμε και τι μου απάντησε. Άμα δεν βάλω τον μπουφάν μου δεν σηκώνεις να φύγεις. Κάθισα 10 μέρες. Προσέξτε τώρα γελάμε έτσι, εγώ γύρναγα κάθε μέρα και έκλαιγα σπίτι. Δάκρυ, σαν να είχα δει το χάτσι. Έτσι ήμουνα στα πατώματα. Λοιπόν, εγώ έμαθα ότι τη ψυχική υγεία μου δεν την παίζω κορώνα γράμματα για κανένα μ***α στην αγορά εργασίας. Και είναι μπράβο. Αυτό το μήνυμα που θα στείλω σήμερα. Να πάνε να μ***ουν και οι δουλειές και οι... Τι να πω εδώ πέρα. Γι' αυτό, άμα πέσετε ποτέ σε κανένα τοξικό μ***α, επειδή ξέρω πως είναι, θα μειωθεί η αυτοπεποίθησή σας, θα πάθετε κρίση ότι τι έχω κάνει στραβά στη ζωή μου, γιατί φταίω εγώ, μήπως δεν είμαι καλός για τη δουλειά. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Πείτε του να πάνε να μ***ουν, φύγετε από τη δουλειά και βρείτε έναν σωστό άνθρωπο.
4: Αυτός είναι,
0: ο Δημήτρης ο Κανέλης. Είναι εξαιρετικός και είναι δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας. Είναι και μάλιστα νομίζω έχει και δική του εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση έχει και την οικογένειά του και το παιδάκι του τώρα. Είναι, δηλαδή δεν είναι παπατζής που τα λέει από μακριά.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Τα κάνει, του έχουν βγει, του έχουν πιάσει. Δεν το λέω για την οικογένεια ότι σημαίνει ότι του έχουν πιάσει. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Επαγγελματικά δηλαδή τα βήματα του τα έχει κάνει και είναι καλά ψυχολογικά. Αυτό κρατήστε.
4: Τώρα που την αυτή που έβαλε στον τύπο.
0: Πες το κατευθείαν, πες το κατευθείαν.
4: Λοιπόν, επειδή λέγαμε χθες για το Met Gala και μου πετάχτηκαν διάφορα άρθρα γενικά για το Met Gala, πόσο απάτη είναι. Λοιπόν, και μου βγήκε μια κοπέλα Ελληνίδα που είναι σε μια δημοσιογράφο και έδωσε μερικά στοιχεία που εγώ αγνοούσα και κακώς τα αγνοούσα. Άκου τώρα εδώ μπούκα. Σου λέει φέτος εκπρόσωπος του Met Gala είναι ο Τζεφ Μπέζος. Δεν ξέρω πώς πηγαίνει.
0: Όχι, αυτό... αγόρασε το να είναι οικοδεσπότης.
2: Αγόρασε το να είναι οικοδεσπότης. Αγόρασε την εκδήλωση ολόκληρη, παιδιά. Ναι. Έγινε κορυφαίος χορηγός.
0: Ναι.
2: Έβαλε τη γυναίκα του.
0: Οικοδέσποινα.
2: Chairman του λένε τέλος πάντων εκεί. Δίπλα στην Ann Wintour.
4: Λοιπόν, τέλος. Ναι. Αυτό. Σου λέει, κάναν λέει τρομερές εκδηλώσεις οι εργαζόμενοι της Amazon για τον.
0: Διαδηλώσεις.
4: Όχι, κάναν εκδηλώσεις πριν το Met Gala. Ναι. Προβάλλαν έξω από ένα σπίτι του που έχει μέσα στη Νέα Υόρκη ένα τεράστιο βίντεο το οποίο το ρίξανε. Πώς το λένε, με προτζέκτορα πάνω στο σπίτι του. Και μίλαγε μια εργαζόμενη της Amazon 72 χρονών και έλεγε για τις συνθήκες εργασίας. Ότι κάθε μέρα παλεύουν με το μισθό τους από εβδομάδα σε εβδομάδα. Πόσο χάλια συνθήκες εργασίας υπάρχουν. Ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα είχε αυτός πολλά μηδενικά πίσω από το όνομά του. Ότι πρέπει να τους φέρουν πιο καλά. Μετά πήγανε μέσα κάποια ομάδα που είναι υπέρ θυμάτων, λέει, του Τζεφ Μπέζου στον εργασιακό χώρο. Μοιράσανε κάτι μικρά φιαλίδια με το πρόσωπό του απ' έξω που είχε μέσα και καλά εικονικά κάτουρα. Γιατί όμως γινόταν αυτό?
0: Ναι.
4: Γιατί λέει η Amazon λέει, δεν αφήνει λέει, τους υπαλλήλους να πηγαίνουν λέει, στη τουαλέτα.
0: Μάλιστα.
4: Και τους δίνει λέει δοχεία ούρησης.
0: Αυτά βέβαια αφορούν την Amazon και τον Bezos. Εσύ είπες τώρα ότι είναι μούφα το Met Gala.
4: Περίμενε λίγο. Και σου λέει ρε παιδί μου το Met Gala πόσο επιφανειακό είναι, το οποίο αφήνεις έναν τύπο με τα λεφτά του να αγοράζει μια εκδήλωση και αυτά τα λεφτά αντί να μοιράζονται σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.
0: Εντάξει, ένας χορηγός που του δίνεις λεφτά δεν θα κάτσει να κοιτάξει τώρα από πού έρχονται τα λεφτά. Υπ' αυτή την έννοια, δηλαδή, ένας φιλανθρωπικός οργανισμός θα κάτσει να τσεκάρει αν εσύ που του δίνεις τα λεφτά είναι. Όχι, λέω. Πώς θα έχεις βγάλει αυτά τα λεφτά και αν αυτά τα λεφτά έχουν ζωρίσει τους ανθρώπους.
4: Εννοείται.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι φιλανθρωπικό όμως. Σου λέει, θέλουμε να στυλώσουμε, να πούμε ότι
4: είναι
0: το τμήμα τέχνης της. Αυτό δεν το ξέρεις. Δεν θέλω να δω. Το τμήμα, πώς το πες, ρε Βασίλη, το τμήμα μόδας στο
2: Μουσείο
0: Τέχνης.
2: Έχει μαύρα ταμεία η Ιαν Γουίντουρ και τα ξεπλένει με τη Ριάννα Παναγία μου.
0: Δεν ξέρω, με μπλέχτηκα. Λοιπόν,
2: φοράνε και τα χρυσά και τα τέτοια και είναι μαφιόζες.
0: Αυτό είναι να αγοράζεις και παίρνουν αυτά τα λεφτά και φτιάχνουν το τμήμα μόδας του
2: Μουσείου Τέχνης. Πάντως, πέρα από την πλάκα, η σοβαρή ξεφτύλα είναι που αγόρασε ο άλλος την εκδήλωση εδώ που τα λέμε. Γιατί...
0: Εντάξει, που επιτρέψανε την εκδήλωση να πουληθεί μετά.
2: Ναι, γιατί το έχουν, ξέρεις πώς το έχουν, ότι δεν είναι απλά φάση μόδας, εκεί είναι και τέχνης και πολύ υψηλό και τέτοια. Εντάξει, και τελικά να το αγοράζει όποιος θέλει.
0: Πήγε ο άλλος και το αγοράζει. Ναι. Σαν σήμερα πέθανε το 1952 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Μάρλεν Ντίντριχ το 1992 πέθανε. Και 2012 σαν σήμερα πέθανε ο Κώστας Καράς. Αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος, ο Θανάσης Πασάς και η Κατερίνα Ιμπούκα.
2: Δημήτρης Σουγκαρέζος.
0: 6, 9, 8, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Να σας πω ότι, όπα, έχουμε δύο update εδώ από την αγαπημένη μας τη Στέλλα Ζωγράφου.
2: Έλα, δώσ' το από τη Στέλλα την αγαπημένη το update, γιατί σίγουρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό έχει να μας πει και αυτή τη φορά.
0: Δεν είναι, από τις 6 του μηνός. Και το άλλο είναι, και το άλλο δεν μπορώ να το ανοίξω.
2: 6 Πέμπτου δεν έχουμε.
1: Νομίζω έστειλε και χθες. Τι μέρα είναι.
0: 6 έχουμε σήμερα.
2: 6. Ναι, 6.
0: Λοιπόν, θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας virtual reality γυαλιά, θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone, όλο το Μάιο στον κήπο του The Golden Hall. Λοιπόν, σαν σήμερα release κυκλοφόρησε το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή, Disco Inferno, παρακαλώ, super duper disco, δυναμώστε και χορέψτε. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μάπες 6 και 50, πάρα πολύ καλά πήγε αυτό. Καλή σας ημέρα.

0: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
0: Mastercard Day.
1: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
0: Happy Mastercard Day!
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

www.sport.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Αυτή η Revanse θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, Σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα.

0: για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Μάπε Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 7 και έχουμε ζεσταθεί. Θέλω λίγο να αποκαταστήσω, δεν ξέρω πώς ακούστηκε, μάλλον ξέρω πώς ακούστηκε, γιατί εγώ ακούω την εκπομπή. Αυτό λέω και στα παιδιά να κάνουν συχνά. Επειδή είδα τώρα, μπήκα λίγο στα νέα της ημέρας, όντως είναι πρώτο θέμα παγκοσμίως η προβολή στο ρετυρέ του Τζεφ Μπέζος, των εργαζόμενων της εταιρείας του για τις άθλιες συνθήκες που βιώνουν, με αφορμή το Met Gala. Με αφορμή δηλαδή ότι αγόρασε το Met Gala και σου λέει δηλαδή ότι πλήρωσε αυτά τα λεφτά και εμάς μας έχει σε αυτές τις συνθήκες τις άθλιες. Συμπεριλαμβανομένης της συγκεκριμένης πληροφορίας ότι δεν τους αφήνει να πάνε τουαλέτα.
1: Απίστευτο.
0: Οπότε σίγουρα συνδέεται. Εγώ λίγο το αποστασιοποίησα γιατί δεν θέλω να τα τσουβαλιάζουμε. Αυτό είναι και η διαφωνία μου με τον Θανάση. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω τσουβαλιάζεται από μόνο του εφόσον αυτό το έκαναν ως αντίδραση την ώρα του γκαλά. Λέγοντάς του τύπου να πούμε ότι τα λεφτά σου πας και τα δίνεις για το τμήμα τέχνης του Μουσείου Τέχνης, το τμήμα μόδας του Μουσείου Τέχνης Νέας Υόρκης και εμείς εδώ πέρα ζούμε και εργαζόμαστε υπό αυτές τις άθλιες συνθήκες στην εταιρεία σου.
2: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.

0: βελτιωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο, παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean, για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο, υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697-255-8787.
1: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Today 104,5.
7: Οι αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η εθνική ομάδα ποδηλασίας, θα διανύσουν, κύριοι μάπες μου, σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, παρακαλώ.
8: Μάλιστα.
7: Περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, εργαστοσοφαγική παλινόμηση, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ελλας-tour.gr.
8: Τι ωραία.
9: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
10: Χρειάζεστε μία ανανέωση, μία ανάταση ψυχής.
11: Εγώ, ναι.
10: Ωραία. Θα σου πω τι χρώματα να βάλεις σπίτι σου, ανάλογα με το τι χρειάζεσαι.
11: Α.
10: Τι νόμιζες,
11: τι θέλετε, Βασίλη,
10: ότι θα ήταν άλλο θέμα.
11: Σεξ, θέλεις,
12: όχι, νόμιζα τύπου άλλου τύπου θα ήταν οι συμβουλές.
11: Κοίτα, μου έδωσε εμένα να διαλέξω.
10: Ναι, διάλεξε
11: ο
10: Θανάσης, είχα τρία θέματα.
11: Ωραία. Λοιπόν, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, πάλι για σεξ να μιλήσουμε.
10: Ναι, γιατί αφού τους ενδιαφέρει. Θέλετε να το γυρίσω να το.
11: Όχι, τα χρώματα είναι ωραία.
7: Εφόσον ο Θανάσης διάλεξε, με ενημέρωσε εκπομπή.
11: Κοίτα, το άλλο ήταν στάσεις. Θέλω να πούμε στάσεις τώρα.
10: Στάσεις που γυμνάζουν όμως. Ποιες είναι οι πιο καλές για να χάνεις θερμίδες και τέτοια.
7: Εντάξει, έχουμε χρόνο και μετά. Η Εβάνα είναι άρρωστη. Ακόμη δεν θα βγει, οπότε έχουμε.
10: Ωραία, ακούστε λίγο. Το μπλε επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθμό. Η τερακότα, καφέ μπέζ, φέρνει ζεστασιά.
7: Το μπλε τον καρδιακό ρυθμό. Όχι, τα έχει παλμία δηλαδή.
10: Όχι, σε χαλαρώνει. Το λευκό χρώμα μπορεί να δώσει μια αίσθηση ελευθερίας ή ψυχρότητας. Και η τερακότα, το καφέ μπέζ, φέρνει ζεστασιά. Παιδιά, το μπέζ δεν το θέλω.
7: Δυστυχώς. Το μπορντό που έχω εγώ, το βουρβουρδί που το έχω στην κρεβατοκάμαρη.
10: Ωραία. κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί αυξάνουν τα επίπεδα διέγερσης. Αυτά τα έντονα χρώματα κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται σωματικά πιο ζεστοί.
7: Ναι, γιατί σου λέει έξω είναι έτσι, μέσα είμαστε ζέστη.
10: Αυξάνουν ελαφρώς τα επίπεδα διέγερσης για άσκηση ή ακόμη και τη διάθεση για να πετύχουν κάτι στα επαγγελματικά τους.
7: Εμένα το κόκκινο, το κίτρινο και το πορτοκαλί μου θυμίζουν κάτι σε παιδικό σταθμό.
12: Το πορτοκαλί τώρα είναι πολύ 70's, ρε παιδί μου, για τείχο. Πού να το βάλεις?
10: Πολύ αλμοδόβαρ.
12: Πού να πας?
10: Προτείνονται σε χώρους που χρειάζονται συγκέντρωση. Οπότε αν έχει, εντάξει, το κόκκινο για κρεβατοκάμαρα καλό μου φαίνεται. Αρκεί να μην είναι όλο το δωμάτιο.
7: Βουργουνδί σου ή βουργουνδί.
10: Βουργουνδί. Εντάξει, τώρα στο κόκκινο θα το έβαζα.
11: Το μπουργουνδί είναι πιο σκούρο.
7: Τέλος πάντων.
10: Μετά, υπάρχει το πράσινο. Ποιος
11: τι
10: έχει
11: κάνει
10: πράσινο σπίτι του?
11: Εγώ έχω είναι... μέντα όλο το σπίτι.
10: Μέντα, ωραία. Είναι ένα εύκολο χρώμα καθώς ηρεμεί το μάτι αλλά και το νευρικό σύστημα, επειδή μας φέρνει κοντά στο περιβάλλον και τη φύση. Το πράσινο μειώνει την κορτιζόλη και βελτιώνει άμεσα την ευεξία που σίγουρα χρειαζόμαστε. Το ροζ, ας πούμε, φτιάχνει τη διάθεση. Προσθέτει ζεστασιά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται και μια αίσθηση άνεσης σε χώρους που μπορεί να μην έχουν κάποιον χαρακτήρα.
12: Τουαλέτα, Φερρυπίν.
11: Η αλήθεια είναι το
10: δεν
11: ροζ.
10: Δεν έχει χαρακτήρα τουαλέτα.
11: Και το ροζ μπαίνει πολύ στους παιδικούς σταθμούς. Το
10: παραδείγμα. Το απαλό ροζ.
11: Το απαλό, το έχω δει. Με το πορτοκαλί βέβαια συνδυασμό συνήθως.
7: Ναι.
12: Άμα θες να μην έρχεται κανένας στο σπίτι σου, τι χρώμα πρέπει να το κάνεις?
10: Ντάτεντε. Μαύρο. Το λευκό. Το λευκό.
12: Ψυχρότητα και ελευθερία.
7: Πλάκα, πλάκα, τώρα που είπατε να μην θέλεις να δεις κάποιον. Τι ωραία αυτή η μάσκα της Katy Perry, παιδιά, που την ανοίγεις όταν θες να δεις τον κόσμο και όταν θες να την ξανακλίνεις.
12: Και τούλα, δεν ξέρει και
7: πάντως.
10: Ποια ήταν αυτή η μάσκα?
7: Γιατί φόρεσε το Met Gala, που τώρα δεν θέλω πολύ να το λέω, ξενέρωσα.
12: Σκέψου λίγο, ρε παιδί μου, σαν αυτό που κάνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ξυφομαχία.
10: Ναι,
7: α, τέτοια okay. ήταν.
12: Έτσι έμοιαζε.
11: Σε πιο Daft Punk όμως έγινε.
12: Ναι, πιο έτσι περιποιημένο.
7: Τώρα που είπατε για χρώματα. Τώρα εδώ είναι Μάπε Σόου. Θα κάνουμε τώρα λίγο αρχαίγωνο Μάπε Σόου. Εν τω μεταξύ βλέπω τον Νίκο Τωράπτη, ο οποίος κάνει Μάπε Σόου, δηλαδή λέει τις βιωματικές ιστορίες του με τον αδερφό του, τον Θάνο, που τις ξέρουμε όλες αυτές τις ιστορίες. Τις λέει τώρα στην εκπομπή του και κάνει ακόμη αυτό που κάναμε τότε. Δηλαδή τις ιστορίες αυτές που λέει, τις έχω ακούσει εγώ πριν από 10 χρόνια.
12: Συνεπείς.
7: Ναι. Πες τις καινούργιες, Νίκο. Τις τωρινές.
10: Τέλος πάντων. Νέους ακροατές.
7: Αν θέλεις. Ναι. Αν θέλει κιόλας ο άνθρωπος, μην βρούμε πάλι τον πελά μας. Πάει κανένας.
10: Και ανακατεύεσαι!
7: Ναι, πάει κανένας πάλι κανένας ρουφιάνος να του καρφώσει, σε βρίζει ο Ουγγαρέζος. Και να έχουμε άλλα τώρα. Ο Ράπτης εναντίον Ουγγαρέζου.
11: Καλά,
7: αν και ο Νίκος είναι μάπας δικός μας.
11: Ο Ράπτης δεν θα ασχοληθεί καν.
7: Το ξέρω. Λοιπόν. Τι έπαθα? Ακούστε τι έπαθα. Σας είπα την Κυριακή το απόγευμα, λοιπόν, με πέρυσι το δικοκυρά μου και μου λέει ότι αύριο.
12: Το βάβουμε.
7: Παιδιά, και έχει στηθεί σκαλωσιά. Βέβαια, τη στείλουν
12: απ' έξω.
7: Απ' έξω. Μαν. Δεν έχω θέμα τώρα ρατσιστικό προς Θεού, αλλά δεν είναι θέμα φιλής, ούτε είναι θέμα. Γιατί δεν είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρω και τι φιλή είναι. Βλέπεις έναν άνθρωπο με το που ξυπνάς, στα μούτρα σου.
12: Ναι, ναι.
7: Όχι, είναι στη σκαλωσιά. Και έτσι αναγκάστηκα. Καταρχάς, κατεξοχήν για λόγους διακριτικότητας, να κλείσω τα παντζούρια. Και είμαστε τώρα με τον Κούπερ. Καταρχάς τον παίρνω μαζί μου. Και κατά δεύτερον, όλη την υπόλοιπη μέρα με παντζούρια κλειστά.
12: Γιατί τα έκλεισες?
7: Ζούμε σε ένα σκοτεινό σπίτι. Γιατί ρε φίλοι, οι άνθρωποι βάφουν και είναι στα μούτρα μας.
12: Ναι. Σε εμάς που συμβαίνει συχνά, το πιο συχνό βέβαια είναι.
7: Δεν σε πάω σε άλλα. Συγγνώμη, ανασφάλειες βλέπουν μέσα στο σπίτι.
12: Όχι,
7: γιατί δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι για τους ανθρώπους.
12: Εννοείται, άνθρωποι επαγγελματίες το κάνουν κάθε εβδομάδα.
7: Ακριβώς.
12: Σε εμάς συμβαίνει αυτό συχνά πυκνά. Το, ας πούμε, δεν έχουμε ακάλυπτο στο εσωτερικό, τέλος πάντων, του κτίσματος που έχει την παλιά σκάλα αυτή, οι υπηρεσίες που λέμε και λοιπά.
7: Ναι, ναι.
12: Εκεί είναι σχεδόν μόνιμα στημένες σκαλοσιές και κάποιος βάφει, κάτι φτιάχνει, βάζει, βγάζει ένα air condition.
7: Το οποίο είναι και επικοινωνία και στους κλέφτες, φίλε, γιατί είναι σκάλα, η σκαλοσιά είναι σκάλα για τον μπαλκόνι σου.
12: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι εκεί σε εμάς έχεις πρόσβαση μόνο αν μπεις μέσα από την πολυκατοικία. Δεν μπορείς να πας απ' έξω. Αλλά τέλος πάντων, εγώ τους έχω πια συνηθίσει και στην κουζίνα εκεί που πάω να φτιάξω τον καφέ.
7: Τους χαιρετάς?
12: Δεν τους χαιρετάω, αλλά στην αρχή, ρε παιδί μου, έμπαινα πολύ σκιά νίτζα. Σκυφτός, κόλλαγα στον τοίχο.
7: Εσύ είχε λίγο γυμνός συνήθως μέσα στο σπίτι.
12: Ναι, οπότε ήμουν σκυφτός, κόλλαγα στον τοίχο, δίπλα στο ψυγείο, κάτω από το σιρτάρι, δίπλα στο αυτό.
10: Δεν θα βγαίνατε λίγο να κόψετε κίνηση? Αν ήταν κανένας ωραίος, σαν τη Βίκη Σταυροπούλου στο ιστοτέρι μου. Για χατήρι σου ξημερώνει.
11: Στη σκαλωσιά γίνονται τα καλύτερα.
10: Πουλιά, βγαίνει αυγερινός.
12: Μετά το συνήθισα, οπότε περνάω πάρα πολύ άνετο σε αυτά. Δεν χαιρετάω, δεν με χαιρετάνε, γιατί καλός ή κακός οι άνθρωποι αυτοί εκεί είναι παροδικοί, Κατερίνα. Δηλαδή, σήμερα βλέπεις το Θανάση, άμα σου αρέσει, άρπαξε τον σήμερα. Αύριο θα σου έρθει ο Δημήτρης.
7: Ναι, μ' αρέσει που λέγατε και εσύ, Θανάση, να μην για το γυρίσουμε στο σεξ και το ελληνικό το γυρίσουμε στο σεξ με την ΑΤΑΚ.
12: Η Σταυροπούλου φταίει.
7: και ο Θανάσης πέταξε τα καλύτερα γίνονται πάνω στις καλοσχέσεις. Εντάξει, όλοι μα. Όλοι τώρα είχατε λίγο μια σεξουαλική προσανατολισμό. Εντάξει.
11: Θυμηθήκαμε κι εμείς τώρα τα.
7: Έχεις κάνει πάνω στις καλοσιά έρωτα.
11: Κοίτα, πολλά. Η Νέα Σμήνη χτίζεται συνέχεια.
10: Πολύ πρόλογο. Ναι.
12: Υπάρχει οικοδομή.
7: Υπάρχει δόμηση.
11: Ναι, ναι. 20 χρόνια χτίζουν πολύ.
12: Το ερώτημα είναι, θα βγεις εσύ στη σκαλοσιά τα Λουνού ή θα τον πάρεις σπίτι μέσα.
10: Κοιτάξτε. Α, αυτό είναι δίλημα.
11: Εμένα ο κολλητός μου τώρα, αυτό που σου προξένευα, μωρή, έγινε άνθρωπος. Τέλος
7: πάντων.
10: Ακόμη μου τον προξένευε.
7: Έχει παιχτεί φοβερή ατάκα όταν γύρισε η Κατερίνα από τη Δανία. Έλα, Κατερίνα, ο κολλητός μου αυτό ο καμένος έγινε άνθρωπος. Έλα να τον προξενεύει.
12: Έλα, είναι καλά τώρα.
7: Όχι, αυτός που σου προξένευα, αλλά το πρόβλημα ήταν όταν καμένος.
12: Ναι.
7: Τώρα είναι εντάξει, έλα ξανά.
12: Έσβησε.
7: Κατερίνα, έλα ξανά.
11: Έπιασε δουλειά τώρα να ξέρεις σε οικοδομή.
10: Τέλεια.
11: Λοιπόν, είναι απέναντι. Είναι στη
7: τι ώρα πίνει την πρώτη Άμστελ.
11: Είναι στη βουλιαγμένη. Δεν πίνει. Είναι στη βουλιαγμένη.
12: Δημήτρη, τροπή σου.
11: Στα ξενοδοχεία δουλεύει. Και είναι και έτσι και ωραίο αλανάκι. Και μου έχει πει, παιδιά, τρομερό μάτι πέφτει από το ξενοδοχείο. Από τις κυρίες.
7: Και τον φωνάζουν πάνω.
11: Δεν τον φωνάζει κανείς, τίποτα μόνο δεν γίνεται. Αλλά
7: μπράβο, αυτό που λες είναι πιο ρεαλιστικό. Γιατί θα έλεγα ότι είναι μούφα.
12: Υπάρχουν
11: σταματήματα όμως, λέει, κοιτάζουν. Λέει, α, εδώ οικοδομή. Εσείς... Αυτά τα δωμάτια, λέει, κάποιες κουρτίνες, λέει, ανοιγοκλίνουν.
12: Ναι, εσείς δεν το έχετε λίγο έτσι, ρε παιδί μου, κάνει καμιά φορά. Σε πλαίσιο έτσι, σε πλαίσιο κανονικό, ρε παιδί μου, να ξέρεις ότι σε κοιτάνε και λες, οκ, θα το δώσω λίγο τώρα.
7: Μας καμαρώνουν, ναι.
12: Ναι, λίγο να το δεις.
7: Όχι, εγώ όχι, αλλά εντάξει, δεν το.
11: Εγώ το χάρη.
7: Ειδικά σε διακόπτω. Η Κατερίνα δεν ρωτάω, νιώθω ότι το έχει κάνει σίγουρα.
11: Και σε διακόπτω.
7: Αλλά σκέφτομαι ότι άλλο πράγμα εννοείς εσύ όταν λες να το δώσω λίγο τώρα, να δώσω και λίγο στον κόσμο μου. Άλλο εννοεί ο Θανάσης.
11: Όχι.
7: Άλλο κάνεις εσύ για να δώσεις, άλλο κάνει ο Θανάσης για να δώσει και άλλο κάνει η Κατερίνα για να δώσει.
12: Ωραία, εγώ ας πούμε. Παλιότερα,
7: για να δώσει τον κόσμο ψωμί, δηλαδή.
12: Ναι.
7: Για χειροκρότημα.
12: Παλιότερα, ως φοιτητής, θα με έβρισκε στο νέο κόσμο στο μπαλκόνι μου να πλώνω με το βρακί. Καλοκαιράκι, βράδυ. Στον τρίτο.
7: Ρε Βασίλη, είναι πράγματα αυτά.
12: Σιγά.
10: Τι να κάνει, μωρέ, έχει 40 βαθμούς το καλοκαίρι.
7: Λοιπόν, όντως. Εσύ που το ξέρεις πόσους βαθμούς είχε στο νέο κόσμο εκείνο το βράδυ.
10: Πόσους να έχει.
7: Λοιπόν,
11: δεν ξεφεύγει. Και στο Παγκράτη έχει και πολύ στενά μπαλκόνια.
10: Τι εννοείς, ότι απλώνω και πιάνω?
7: Όχι.
11: Όχι,
7: ότι βοηθάει, σου λέει την.
12: Ότι απλώνω εγώ.
7: Λοιπόν, κλείς τους όλους. Η καρδιά της αγωνιστικής. Φτάνει, σας αφαιρώ λίγο. Μάπες μου, λίγο σας αφαιρώ την απόλαυση του να ακούτε αυτούς τους τρεις. Η καρδιά της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει λοιπόν στην Ελλάδα από τις 6 μέχρι τις 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Ελλάς. Για πέμπτη συνέχη χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό για την ενέργεια σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, συμπεριλαμβανομένες της εθνικής μας. Ανάμεσά τους λοιπόν η εθνική μας ομάδα θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones. Έχουν στήσει ολόκληρο σύστημα εκεί πέρα, ωραίο πράγμα. Που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη, σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα, Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος, με παιχνίδια, δράσεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο ελαστουρ.gr. Έλα, Θανάση. Έλα, Θανάση μου.
11: Έχω έναν μάπα και δεν μπορώ να.
7: Μιλάμε, θα πιλάμε 40 λεπτά. Ο Θανάσης πρέπει να πει τη μαλακία του μετά την αναφορά πριν το τραγούδι.
11: Ρε, εσύ τώρα το έστειλε ο μάπας.
10: Θέλει να πει.
11: Είναι ένας μάπας που έχει το προσωπικό του δράμα και με την Μπούκα και λέει. Συγγνώμη δηλαδή, όσοι δεν κάνουμε οικοδομή δεν έχουμε ελπίδα.
10: Πρέπει να απαντήσω. Αφού δεν με αφήνει ο Δημήτρης Ουγγαρέζης.

0: Όλγα Παπαυγούλη με τον ολόγο μα, η όμορφη, η ροζ, η σχεσάτη.
1: Αχα.
0: Έτσι παραμονή. Ναι, με το βλέμμα προ τα ταξίδια, προ το καλοκαίρι, προ το κόκκινο μαγιό τη. Όλα, όλα προσμετρώνται εδώ στο Μαβεσό. Έλα όπω είσαι, θα λέγε και ο Χριστόδουλο. Ο μακαριστό.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, λίγα. Έλα, τι γίνεται με τον καιρό, κοριτσάκι.
3: Τι γίνεται εκεί στο Ραδιομέγαρο.
0: Ωραίο.
2: Τι γίνεται στο Ραδιομέγαρο.
0: Τι καιρό κάνει στο Ραδιομέγαρο. Χαμό γίνεται στο Ραδιομέγαρο.
2: Καλό καιρό έχει.
0: Παρ' όλα αυτά γίνεται και χαμό στο Ραδιομέγαρο, αλλά δεν πρέπει να έχει πάρει χαμπάρι, νομίζω. Είσαι χωμένη μέσα στα μοντέλα.
1: Ναι, μα τα λέτε αυτά. Πάμε και ερχόμαστε εκεί. Δεν τα ξέρουμε.
0: Α, και εσύ είσαι, ναι. Έχω μπλέξει με του αχάμπαρου.
2: Έχει κάποια πληροφορία.
0: Καλέ, έχει γίνει χαμό, σου λέει. Παραιτήθηκε ο διευθυντή του αθλητικού τμήματο, ο οποίο είναι και χρόνια στην ΕΡΤ.
2: Αυτό το διάβασα.
0: Είναι και χρόνια. Δηλαδή, είναι μόνο. Ο διευθυντή ήταν τον τελευταίο χρόνο ο άνθρωπο, αλλά είναι από τα ιστορικά στελέχη, α πούμε, του Ραδιομεγάρου και καταγγέλει. Τώρα, όσο εκεί θα το πάω, δεν θέλω πάω παραπέρα, γιατί δεν με ενδιαφέρει για πάρα πολύ. Αυτά πρέπει να αφορούν την ΕΡΤ και την κυβέρνηση. Αλλά έχει γίνει λίγο τόρο. Εδώ πέρα έχουμε το δικό μα, να πούμε το χάπατο, το Βασίλη εννοώ. Για. Αλλά και εσένα δεν πα και πολύ πίσω. Γεια, υπερέ.
1: Η Όλγα τώρα μετά από ένα μήνα.
0: Το λέω χάπατο και λέει γεια.
1: Η Όλγα τώρα μετά από ένα μήνα ανακάλυψε το καπνιστήριο. Αφήστε, τι έχει χρόνο.
0: Βρήκε το καπνιστήριο, μωρή.
2: Όχι, δεν το έχω βρει ακόμα.
1: Καλά.
2: Πια, γιατί έχω πρόβλημα.
3: Καλά, συγγνώμη. Ολόκληρο Ραδιομέγαρο, ένα καπνιστήριο έχει.
0: Όχι, ρε, αυτό σχέδιο είναι.
1: Δεν είναι αυτό σχέδιο, ρε παιδί. Μου.
3: Εντάξει.
0: Πού είναι.
3: Η επίσημο ή μη επίσημο θα είναι όμως. Ένα έχει.
1: Σε έξω, εκεί που είμαστε, ας πούμε, που αντιλαμβάνουμε ότι κάπου κοντά είναι και η Όλγα, ναι. Τώρα αν έχει κι αλλού δεν ξέρω και εγώ δεν κάνω tour.
3: Δεν θα όφιλε να έχει σε κάθε όροφο.
0: Στο μετεωρολογάδικο είναι.
1: Καλή, ποιο όροφο, έξω είναι αυτά, όχι μέσα.
2: Στο μετεωρολογάδικο.
0: Στο μετεωρολογάδικο είναι αυτή.
1: Αυτή είναι από εκεί.
0: Από εκεί. Εσύ που είσαι.
1: Εγώ είμαι στο Eurovision άδικο.
0: Άδικο, ναι.
1: Απ' την άλλη.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν. Είμαστε διαχωρισμένοι.
4: Και οι δύο είστε στα αστέρια πάντως.
0: Αχ, στα αστέρια πάμε. Άρε, βέβαια.
3: Σε τα φτερά σου πετάμε.
0: Έχει βάλει τα τραγούδια που ζήτησε. Ποιο ζήτησε ένα τραγούδι, ζήτησε πριν ένα. Το. Γιατί χωρίς εσένα και βάλε μου και το στα αστέρια πάμε.
3: Μπορώ να ζητήσω κι εγώ ένα παρακαλώ.
0: Βάλε και εσύ ένα.
3: Θα ήθελα τι έστω και Νέλη Φουρτάντο. Το Who Wants to Be Alone, το θυμάστε.
1: Βεβαίως το θυμάστε.
3: Σήμερα το πρωί.
1: Πάρα πολύ έστω.
0: Η τριάδα.
3: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Η τριπλέτα έκλεισε. Κάτι πρέπει να κάνω τώρα, κάτι μου κάνει ένα καμπανάκι αυτό. Για ενότητα. Να τη δώσουμε στον Γρηγόρη, να την έχει κι αυτό. Και η Μπέτη.
1: Δέστο
0: λοιπόν,
1: λίγο.
0: Κάτι με τριπλέτες πρέπει να κάνουμε. Θανάση, εσένα κοιτάζω.
3: Ενώ αυτό είναι ραδιοφωνική.
0: Παιδιά, έλα, ένας, πείτε.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχετε πάθει.
1: Πώς θα κάνουμε, λέω, την τριπλέτα που είμαστε τέσσερις.
0: Όχι, ρε. Κάτι, κάποια ενότητα που να βάζουμε και τους ακροατές μέσα που να συμπεριλαμβάνει τριάδες. Τριάδες ανθρώπων, τριάδες τραγουδιών, τριπλέτες. Κάτι με τριπλέτες.
3: Okay. Okay.
0: Αυτό πρέπει να γίνει.
3: Άσε θα το επεξεργαστούμε.
0: Θα επεξεργαστεί. Ναι,
2: εγώ παιδιά θέλω να ακούσω το.
0: Ναι.
2: Θέλω να ακούσω το απόψε, λέω να μην κοιμηθούμε. Τα ακούω non-stop από χθες, μου αρέσει ακραία.
0: Να πάμε.
1: Ακραία.
0: Ακραία. Λοιπόν, ακραία, Όλγα.
2: Λοιπόν,
0: όχι, θα πω κάτι για τη Vodafone. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να πω για τη Vodafone και τα εργαλεία που δίνει στο γονιό και στο παιδί να ελέγξουν την πλοήγηση στο διαδίκτυο, μάλιστα εν ώψη τη απαγόρευση που έρχεται από 1η-1η-2027. Σου προσφέρει λοιπόν λύσει η Vodafone, όπω εφαρμογέ γονικού ελέγχου που βοηθούν του γονεί να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών του και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής, περισσότερα στο vodafone.gr. Σε ακούμε, Όλγα μου.
2: Και λέω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, παιδιά, γιατί είναι να κοιμηθούμε στην παραλία και όπως πάνε τα πράγματα θα πάμε παραλία. Χθες λοιπόν έφτασε η Υδράργυρος κοντά στην κεντρική Μακεδονία, κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου και μέρα με την ημέρα ανεβαίνει ακόμα και περισσότερο η θερμοκρασία. Σήμερα αναμένουμε να μας επισκεφτεί και η Αφρικανική σκόνη, αλλά σήμερα δεν θα είναι πολύ αισθητό το επεισόδιο, θα αφορά μόνο τη Δυτική Ελλάδα. Την Πέμπτη θα αφορά όλη τη χώρα και την Παρασκευή θα γίνει η κορύφωση του επεισοδίου. Να πω ότι σήμερα δεν αναμένουμε και τίποτα ακραίο. Έτσι, λίγες κατά τόπους αραιές νεφώσεις, λίγο πιο πυκνές στη Δυτική Ελλάδα. Θα έχουμε και κάποιες μπόρες εκεί στα βορειότερα τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Ίσως λίγο και στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη νοτιάδες, έχει μπει ο νοτιάς, μας φέρνει και την υγρασία, μας φέρνει και την άνοδο της θερμοκρασίας, μας φέρνει και τη σκόνη. Και έτσι λοιπόν δεν θα. Μέχρι 4 μποφόρ σήμερα. Θερμοκρασιακά έχουμε ανέβει. Σήμερα θα ανέβουμε και λίγο παραπάνω.
0: Έλεγες

0: δύο βαθμούς. Έλεγες πως μ' αγάπας. Κάθε μέρα έλεγες δύο βαθμούς.
1: Ναι.
2: Έτσι και λοιπόν σε κάποιες τοπικές ευάλωτες περιοχές στη ζέστη, δηλαδή σε Κοιλάδες, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, όπως και χθες εκεί προς τα Γιαννιτσά, Χαλάστρα, φτάσαμε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς έτσι θα γίνει κάπως και το τοπίο σήμερα.
0: Άρα σου κούπα για μπάνιο. Να πάρω τη φίλη μου τη Λένα τη Χουρίδου να γνωριστώ. Να πάω και υψούνιο.
2: Θα μπορούσες να πας και για μπάνιο, ειδικά την Κυριακή θα είναι μια θερμή μέρα και η επόμενη εβδομάδα προς το παρόν τα προγνωστικά δεδομένα συγκλίνουν και επιμένουν ότι θα ξεπεράσουμε αρκετά τους 30 βαθμούς.
0: Τα ακούω να λες.
3: Το ακούω. Το ακούω, βελάζω και λέω ρε παιδί μου, τώρα είπα να μην το πω, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
3: Θα σηκωθείς να πας ως την παραλία, να πιάσεις μία θέση εκεί που θα μπορούσε να είναι άλλος λουόμενος, για να μην μπεις τελικά μέσα, να κάνεις μία ώρα το πολύ και να σηκωθείς να φύγεις.
4: Από κατάλαβα, αυτούς
0: γιατί,
4: είσαι.
0: Γιατί συγγνώμη, στην παραλία κάθονται μόνο αυτοί που κάνουν μπάνιο, δεν πάω να κάτσω χωρίς να
4: κάνω μπάνιο. Το καλοκαίρι, άμα πάμε πουθενά, δεν θα κάνουμε βουτιές, δεν θα σε παίρνει ο Θανάσης στους ώμους να κάνουμε κοκορομαχίες.
3: Δεν θα κάνουμε αυτό.
4: Να κάνουμε σκοτά.
0: Μοριακά σκέφτομαι να μην πάμε πουθενά το καλοκαίρι.
4: Έλα, μην πάμε.
0: Δεν σε έχει κάνει εντύπωση που δεν έχουμε πάει πουθενά να φάμε φέτος το χειμώνα.
4: Να πάμε.
0: Δεν είμαστε συμβατοί ένας με τον άλλον.
5: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
9: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
8: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή. Χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
9: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
8: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
9: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Moussakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Moussakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.moussakian.gr. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945362708.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
10: Έπεσα πως θέλα όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγο.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.

0: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά αφού συμβαίνει, το παραδεχόμαστε.
1: Κοίτα, φίλε.
0: Εμένα δεν με έχει φέρει σε δύσκολη θέση, δεν μου έχει πει κάτι. Εξάλλου, εγώ συνήθω δεν έχω κάτι που
1: το τσιγκούνι, άντε και να το δεχτώ, γιατί δεν ισχύει και δεν με απασχολεί. Αλλά να με πει.
0: Ο κολλητό σου είπε ότι σε τσιγκούνι.
1: Ποια δεν είναι κολλητό μου, ο Γιάννη.
2: Ποια δεν είναι.
0: Τέλο πάντων, πάντω αυτό σε ξέρει το είπε.
1: Και δεύτερο... Ναι, δεν έστειλε όμω να διορθώσει.
0: Ήτανε. Και το Ρουφιάνο δεν σε είπα Ρουφιάνο. Είπα ότι δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα σου κλειστό αυτό. Ότι όταν σου λένε κάτι. Όχι, όχι.
1: Α, εκεί πηγαίνει. Καμία σχέση. Ανηλίκη πηγαίνει.
0: Όχι. Ρουφιανιλίκη είναι κάνω μια παρανομία και πα εσύ και την καρφώνει. Ή κάνω κάτι κακό και πα και το καρφώνει. Ή όπω του είπαμε, του. Αυλό.
1: Αυλό.
0: Πα και δημιουργεί εσύ μια παρανομία που δεν υπάρχει για να μου το παίξει καλό. Λοιπόν, αυτά δεν τα κάνει. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Σου λέω κάτι, τάχα με αυτήν. Αυτό δεν είναι κακό.
1: Δεν το λέω,
0: θα το πει στο Βασίλη.
1: Όχι, ρε.
0: Θα το πεις.
3: Πρέπει να του πει να μην το πει.
1: Λοιπόν, ναι. Γιάννη,
0: επειδή... πρέπει να του το πει τρεις φορές να μην το πει.
1: Γιάννη, δεν είμαι ο Πέτρος. Λοιπόν...
0: Ποιος είναι ο Πέτρος?
3: Αυτός που τρεις φορές θα μ' αρνηθεί.
1: Λοιπόν, Γιάννη, επειδή εσύ το έχεις δημιουργήσει όλα αυτά, αν θες να είμαστε ακόμα φίλοι, στείλε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και διόρθωσε τη λαλακία που έχει κάνει.
3: Να σου πω κάτι, ο Γιάννης δεν μα στέλνει πλέον. Ακόμη θεωρεί ότι είμαι θυμωμένη μαζί του.
1: Όχι,
3: παιδιά, που τα έφτιαξε με την γυναίκα του.
0: Παιδιά, επειδή θα καταλήξουμε να είμαστε η εκπομπή που, κάνει, που εκπέμπει για το Γιάννη, πάμε παρακάτω στα δικά μα.
2: Το ξύλο πάντω είναι, συγγνώμη Δημήτρη μου, ότι ανάλογα με το που βρισκόμαστε κάθε φορά πιο κοντά σε κάποιον ή όχι, αποφασίζουμε και αν θα κάνουμε τη ρουφιανιά, δηλαδή το διαμορφώνουμε το ηθικό αξιακό μα σύστημα. Για παράδειγμα. Πιο εύκολα θα πω, βεβαίως Δημήτρη, σε καλύπτω να κάνεις μια κουτσουκέλα στο κορίτσι σου, στο φίλο Δημήτρη, παρά τώρα, αν είμαι από την άλλη πλευρά, θα πω στη φίλη μου τι σου έκανε ο αλήτης, πάμε να το σκίσουμε.
0: Α, ναι, καλώς, το αντιμετωπίζει είναι... διαφορετικά.
1: Τον έχει φίλο.
2: Αυτό κάνουμε, ρε παιδί μου, τώρα όλοι μας.
1: Εντάξει, έχει δίκιο. Όλοι έχουμε κάνει αμαρτίες για τους φίλους και τις φίλες.
2: Βέβαια.
3: Καλά, δικιά του είναι η αμαρτία. Εμείς τι να κάνουμε, φίλοι μας είναι.
2: Την παίρνει πάνω σου πολλές φορές. Δηλαδή,
3: δεν θα φορτωθώ εγώ και τις αμαρτίες αλωνών, με συγχωρείτε.
1: Τις έχουν φορτώσει άλλοι,
2: βέβαια. Αν με πάρει το αγόρι σου που δεν έχει ή δεν ξέρω τι κάνει, ναι. Αν με πάρει τηλέφωνο 12 η ώρα το βράδυ και μου πει ούτε για ούτε τίποτα, αντί αυτό το τίτλο και μου πει ήσασταν χθες με την Κατερίνα στις 11.
1: Ναι.
2: Εννοείται θα πω ναι, φυσικά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φτιάχνει και ιστορία το τι κάνατε.
2: Το έχω πάρει πάνω μου εκείνη τη στιγμή.
3: Αυτό εννοείται εσύ, αλλά εγώ το θεωρώ αυτονόητο. Δηλαδή, τι θα κάνει, θα βασιστεί στο φίλο του άλλου, θα σου πει την αλήθεια.
0: Εσείς τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση, για απαντήστε παρακαλώ στην ερώτηση της Κατερίνας. 6-9-8, σωστά, 104-104-6. Σας λέω και τη Vodafone και τα εργαλεία που δίνει σε εσάς ως γονείς και στα παιδιά ή στα παιδιά και στους γονείς σας για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Γιατί είναι ζούγκλα εκεί έξω, η αλήθεια είναι. Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family είναι το ένα εργαλείο και Custodio είναι το άλλο. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Παρακαλώ.
2: Έχω τη φίλη την Ξένια, παιδιά, σε νέα ξεκινήματα. Δώστε μου κουράγιο, λέει. Χθες ξεκίνησα στίβο ενηλίκων. Κοντεύω τα 40. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου.
3: Μπράβο,
2: κουράγιο.
3: Ξένια.
1: Μπράβο, Ξένια. Μπράβο.
0: Ωραίο το. Ο στίβος ενηλίκων, γιατί ουσιαστικά μέσα από αυτές τις δοκιμασίες του να περάσει τα εμπόδια, χρησιμοποιείς το βάρος του σώματος και τη μυϊκή σου δύναμη. Δεν βάζεις κάτι έξτρα. Έτσι, δεν είναι βάρη, ας πούμε.
2: Ελπίζω, ναι, επειδή ξεκίνησε χθες, να μην τη βάλω να πηδήξει εμπόδια και σκοτωθεί.
0: Εμπόδια δεν είναι να πηδήξει, ρε. Μπορεί να πρέπει να περάσει. Στίβος μάχης δεν είναι. Μπορεί να πρέπει να περάσει από κάτι από μέσα. Από
1: στίβο,
0: κάτω.
1: Στίβο,
0: να...
1: καλέ. Στίβο ενηλίκων, καλέ. Μπορεί
0: α,
1: να
0: στίβο, στίβο, στίβο κλασικό αθλητισμό. Νομίζω ότι είναι ο survivor.
1: Εκεί είναι το κόλπο πάντως. Το κάψιμο, να επιμείνει στο κάψιμο όταν καίει το σώμα εκεί.
2: Ναι, ναι. Πρέπει εκεί που νιώθει πιασμένο, α πούμε, να πα να επαναλάβει μία-δύο-τρει μέρε σε ρί, έτσι θα ξεπιαστεί. Άμα τα αφήσει τώρα, τη πάρει μια εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα να πούμε και στον φίλο μας εδώ, ο οποίος λέει Κατερίνα καλημέρα, δουλεύω οικοδομή.
3: Καλημέρα.
1: Τα στέλνουν τώρα.
2: Αν και είναι λίγο αργά.
0: Φίλε,
2: θεωρώ.
0: Εδώ πέρα δεν είμαστε, δεν γαμπρίζουμε να πούμε, εδώ πέρα είμαστε εκπομπής. Έλα εδώ να κάτσεις, να κάνουμε παρέα, να πούμε το μακρύ μας, το κοντό μας. Εδώ ήρθες να μαμίσεις. Όπως έλεγε ο Γρηγόρης, τους κακόμοιρους ήρθες να μαμίσεις. Πήγε να γαμίσεις.
3: Ποιος είναι κακόμοιρος, ρε?
0: Εμείς δεν είμαστε κακόμοιροι.
3: Κοίτα, κοίτα, Θεοχάρη,
0: δεν είμαστε κακόμοιροι, ναι.
3: Όχι, γιατί.
0: Τι, όχι, δεν είμαστε υπογρηγόροι, κακόμοιροι.
3: Α, καλά λες, ναι.
0: Οπότε, πήγαινε να μαμίσει τους πρώτους, τους τελευταίους ήρθες. Μας έχει μαμίσει η ζωή ήδη.
2: Ωστόσο, μπορείς να επιμείνεις εδώ λίγο με την Κατερίνα και κάτι μπορείς να
0: δεν θα επιμείνεις καθόλου, ούτε με τον Βασίλη ούτε με την Κατερίνα.
2: Καλημέρα να πούμε και στην Αθηνά μας. Καλημέρα και στην Ελιάνα που λέει: γίνεται στην άνοδο του Κηφισού στις τρεις γέφυρες. Ο χαμός με ουρά φτάνει μέχρι τα ΚΤΕΛ. Μάλλον έχει γίνει κάποιο ατύχημα προς τα εκεί.
3: Έχει γίνει, ναι.
0: Παιδιά, επειδή έχω παραμείνει στον Κηφισό και εσείς όλοι στη συγκίνηση, άμα παρατηρήσετε, μιλάμε για σοβαρή κακοτεχνία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι εργολάβο ή αρχιτέκτονα για να καταλάβει ότι έχουν μπάζο και τα έχουν κάνει όπω. Ότι υπάρχει ένα ρέμα εκεί που κάποια στιγμή βαθαίνει, μετά έχει γέφυρα, μετά έχει άσφαλτο και λες πού πήγε το ποτάμι. Μετά ξανά βαθαίνει μέσα και γίνεται ποτάμι. Τι σκάτα, πώς το έχουν κάνει έτσι.
1: Και ξέρεις, και για ταχεία κυκλοφορία δρόμο είναι πολύ μικρός.
0: Πολύ μικρός, ναι.
1: Δηλαδή κάνανε ένα έργο. Ξέρεις, έβλεπα ένα ωραίο επεισόδιο στο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το η μηχανή του χρόνου, εξαιρετική.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Τις καλύτερες εκπομπές που η γενική τηλεόραση τώρα έχει πάει στην ιδιωτική, δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Στη
1: Κοσμοτέ είναι.
0: Στη πλατφόρμα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Είχε ένα επεισόδιο προχθές που έλεγε Ιστορία των Πολυκατοικιών. Και λέω τέλειο, λέω κάτσε να το δω. Και μάθα πάρα πολλές πληροφορίες για την πόλη μας. Το μεγαλύτερο λέει λάθος που κάνανε λέει τότε οι κυβερνήσεις με την αντιπαροχή, τη, μετά τον
0: πόλεμο. Κυρίως το χρεώνει να ξέρει τον Καραμαλή αυτό, τον Εθνάρχη.
1: Και αυτό φταίει, γιατί εκεί καταλήγει το ντοκιμαντέρ. Γιατί φταίει όμως. Γιατί ήταν τόσο άναρχη, λέει, η χώρα, ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν μπορούσε να τα φέρει σε ισορροπία τίποτα. Είχαν γίνει ήδη οι πρώτες πολυκατοικίες για τη μετανάστευση από τη Σμύρνη, η εσωτερική. Οπότε είχαν γίνει πολύ πρόχειρες κατασκευές, αλλά με πολύ καλά υλικά.
0: Για τους πρόσφυγες.
1: Για τους πρόσφυγες. Και ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ποτέ. Και καλά, οκ, okay, το 1900 λένε το καταλάβουμε, γιατί δεν υπήρχε η τέλεια και η άρτια οργάνωση, που και πάλι λάθος είναι.
0: Φυσικά και είναι λάθος.
1: Δεν ήρθανε ποτέ, λέει ρε παιδί μου, άνθρωποι ειδικοί, οι οποίοι ξέρανε από τα προβλήματα τα οποία
0: είχαν. Από ρημοτομία, από αυτό και να φτιάξουν την πόλη βάσει ενός σχεδίου.
1: Μπράβο, αυτό είναι το πρόβλημα. Λέει, δεν ήρθανε ποτέ κάποιοι άνθρωποι από το Παρίσι, από τη Γερμανία, από το Λονδίνο, που είχαν αντιμετωπίσει και είχαν δει να έρχεται το πρόβλημα του αυτοκινήτου και είχαν φτιάξει έτσι την πόλη ώστε να αντιμετωπίσουν τα επόμενα 100 χρόνια το πρόβλημα. Σου λέω, οπότε δεν μπήκαν ποτέ βάσεις. Τα χτίσαν όπως θέλανε
0: ο
1: καθένας όπου ήθελε. Οπότε τώρα είναι όλο το πρόβλημα των ελληνικών πόλεων, αν το παρατηρήσετε, είναι στο κέντρο. Δεν είναι μόνο η Αθήνη. Λέει, όλες οι μεγάλες πόλεις λέει, στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα στο κέντρο. Γιατί λέει, συσσωρεύτηκαν τα σπίτια και έτσι δεν έχει λέει, άνοιγμα. Αναπνοή που λέμε η πόλη.
2: Και ταλαιπωριόμαστε και χάσαμε την ευκαιρία να γίνουμε σαν το Παρίσι, να έχουμε τις ωραίες τις στέγες, να βγαίνει μπούκα στο μεταξουργείο απέναντι.
3: Να έχουμε τα ποταμάκια μας, να πηγαίνουμε εκεί στις όχθες, να την παράζουμε.
1: Ναι, τώρα δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς σαν το Άμστερνταμ, να ήταν ο Κηφισός ένα πανέμορφο ποτάμι, δεξιά-αριστερά, με τα σπίτια, με τις επιχειρήσεις, με ό,τι θέλετε.
3: Δεν θα ήταν το Κοπενχάγη.
0: Πάντως, έτσι.
3: Η Κοπενχάγη στο θέμα του μεταφορικού, ρε παιδί μου, το θεωρώ το πιο σημαντικό για την ποιότητα ζωής που λένε ότι δεν υπάρχει πολύ αυτοκίνητο. Το ποδήλατο είναι μέσω μεταφοράς, δεν είναι κάνω βόλτα.
1: Μπήκε στο μετρό.
3: Ναι, έχω να πάω από το σημείο Α στο σημείο Β. Β. Θέλω συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή
0: από την Κριστιάνια στο σημείο Α, το άλλο.
3: από το Β στην Κριστιάνια,
0: από την Κριστιάνια στο σημείο
3: Γ. Σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά περνάω φανάρια, πρέπει να δείξω, να βγάλω τα φλάς μου με τα χέρια. Δηλαδή υπάρχουν προτεραιότητες, διαδρομές.
0: Εδώ αναπόφευκτα, αν και ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει, επειδή είναι το θέμα των ημερών, το φέρουμε λίγο στο σήμερα και στο θέμα των Πατινιών. Όχι πως περιμένετε τη δική μας την αποψούλα. Αλλά αυτό που δεν ακούω να ακούγεται και δεν το έχω δει στις εκπομπές. Είναι ότι κάθονται και σκέφτονται τώρα και λένε ο Κοκ και αν προβλέπει, διατάξεις και ότι είναι επικίνδυνο το πατίνι και ότι βγαίνουν ότι το παίρνουν παιδιά και το παίρνουν μεγαλύτερο και συγκεκριμένο, υπάρχει συγκεκριμένο πατίνι που χρειάζεται άδεια, ένα άλλο που δεν θέλει κράνος και άδεια. Πίπες. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε δρόμους, παιδιά, ναι, για τα πατίνια. Δεν μπορεί το πατίνι να βγει στον δρόμο, ούτε τον κανονικό, ούτε την ταχεία κυκλοφορίας. Όπως επίσης δεν μπορεί να πάει στο πεζοδρόμιο γιατί έχει πεζούς. Συνεπώς, εφόσον δεν έχεις πού να το πας, θα έχεις ατυχήματα. Και δυστυχώς δυστυχήματα.
1: Και τα παρατάνε και παντού, ρε παιδιά. Λέει, δεν υπάρχει παιδεία. Καθόλου. Είναι όλα ξεκινάνε, αρχίζουν και τελειώνουν πάλι εκεί. Και στις ευρωπαϊκές πόλεις έχουν πατίνια και ποδήλατα.
0: Αλλά δεν τα παρατάνε. Σε συγκεκριμένο σημείο. Και τα ποδήλατα σε συγκεκριμένες θέσεις.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
2: Μια κουβέντα θέλω να πω για τα ποδήλατα, ρε παιδιά. Συγχωρήστε με όσοι εκεί έξω
1: οδηγείτε
2: ποδήλατα και σας αρέσει και αυτά κλπ. Κάπως, ρε παιδί μου, έρχεται και καταστρέφει όλη την εικόνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι ντυμένος, για παράδειγμα, για ένα βραδινό φαγητό με την κοπέλα μου, με τα γόρι μου, με την εταιρεία μου και να φτάσω από το Κολωνάκι στο Σύνταγμα οδηγώντας ποδήλατο να τα παρκάρω έξω από το Μήλο.
3: Να σου πω κάτι, δεν το έχουμε συνηθίσει.
0: Γιατί τσαντίζεσαι με το Μήλο, έχεις κάποια συνεταιρική.
2: Το παλεύω για έκτος, αλλά δεν έχουν σπάσει ευρώ ποτέ τους κι αυτοί.
0: Τη ρημάδα την ντομάτα αυτή, θα την πάρω
2: ένα τελάρο θέλω.
3: Δεν το έχουμε συνηθίσει, εγώ πιστεύω.
2: Έλα βρε Κατέρινα, θα σου έρθω δηλαδή με σακάκι που κάμισο, θα βγάλω το γελίο αυτό κρανάκι να το βάλω δίπλα, θα κατέβω από το ποδήλατο το οποίο ζυγίζει πια, δεν έχει αυτά τα μάγκικα τα ποδήλατα μου, τα έχετε κάνει όλα όπα σούπα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή μήπως έχεις επηρεαστεί από τον JFK Junior και βλέπεις τέτοια τώρα, ας πούμε εκεί.
2: Καλά, αυτού του πάνε όλα τώρα. Αυτό του πάει όλο. Επίσης,
0: ναι, αλλά αυτό έχει την οικονομική ευχαίρεια να του κλέβουν τα ποδήλατα και να παίρνει καινούργια.
2: Ακριβώς. Βγαίνουν με την άλλη μαζί, ας πούμε, με τα vintage αυτά ποδηλατά και είναι ωραία φωτογραφία εικόνα. Σκέψου τώρα εσύ να σκάς εδώ για να μου κάνεις το συμπαρουσιαστή του Ποτσόρνο λαλαλα με το ποδηλατάκι σου πρέπει και το κρανάκι.
1: Κρίνει στο βιβλίο το εξώφυλλο γιατί να σου θυμίζω
2: ναι,
1: και ο Πίτερ Πάρκερ, ο Σπάιντερμαν ποδήλατο οδηγούσε στη Νέα Υόρκη με το κουστομάκι του και το κράτο.
2: Μωρέ, ο Πίτερ Πάρκερ εκτός από Σπάιντερμαν. Ήταν ένας πολύ loser κακομοίρης στις πρώτες δεκατενίες.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Ναι, αλλά το ειδιστό τον πέταγε πολύ μακριά.
3: Αλλά είχε το όνειρό του το ποδήλατό του.
1: Αυτό και ο Μακεδόνας.
0: Κολλάει τώρα αυτό. Λοιπόν, πάντως για να το κλείσω και έτσι λίγο αισιόδοξα, επειδή βρέθηκα στο κέντρο την Πέμπτη το βράδυ που σας είπα, πήγα στο Βεζενέ και πάρκαρα στη Ριζάρη. Άρα περπάτησα και λίγο μέχρι το εκεί στο πίσω από το Χίλτον που είναι ο Βεζενές.
2: Μικρή παρένθεση. Πώς θα σου φαινόταν να έρθουν οι άνθρωποι που περίμενες με τα ποδηλατάκια του, με τα κρανάκια. Να τα βγάλουν. Κώστα, καλησπέρα Δημήτρη.
0: Πώς τα λένε για σας λέει. Λοιπόν, λέω το εξής, ότι εγώ που έχοντας τις τελευταίες μου προσλαμβάνουσες από πρωτεύουσες του εξωτερικού, που δεν το παίζω τώρα ιστορία, απλώς έτυχε να έχω πάει κάποια ταξίδια μαζεμένα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, είδα χαρακτήρα στην πόλη.
2: Τη δικιά μας.
0: Ναι.
2: Πες το,
0: κάτι,
2: πες το.
0: Ναι, το κέντρο δεν είναι αυτό που περιγράφει ο Θανάσης. Όχι τώρα. Ο Θανάσης το περιγράφει πώς ξεκίνησε το κακό.
3: Το λέει πολυοδομικά ο Θανάσης.
0: Ναι, πολυοδομικά. Κάτι έχει, έχει ένα χαρακτήρα. Δηλαδή σας το λέει ένας άνθρωπος που ήμουνα λίγο καιρό πριν στο Άμστερνταμ, ήμουνα πιο πριν στην Αμερική.
1: Μας underground πολύ.
0: Έχει κάτι. Δεν ξέρω αν είναι underground. Δεν μπορώ να το ορίσω. Γιατί
2: έχει
0: έχω...
2: μια τανιά, έχει μια μαγιά. Έχει ένα...
0: τα παιδιά, τα νέα και οι μεγαλύτεροι έχουν, είναι ντυμένοι κάπως. Οι πιτσιρικάδες είναι κάπως κάπου πάνε. Κάπως έρχονται, είναι φοιτητές. Έχει ένα χαρακτήρα. Δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Ακόμη και ο φωτισμός εκεί πίσω από το Χίλτον. Όπου υπάρχει. Ακόμη και αυτό. Έχει μια ταυτότητα, να ξέρετε. Έχει μια μυρωδιά η πόλη.
1: Ξέρεις πώς μας αποκαλούν πλέον στο εξωτερικό? Νιου Μπερλίν.
2: Νιου Μπερλίν!
1: Είμαστε.
0: Θα μπορούσε.
1: Να ξέρεις, έχουμε γίνει μια industrial πρωτεύουσα.
0: Κάτι έχουμε
1: η
0: γίνει,
1: οποία, ναι, μέσα, ρε παιδί μου, από τον μπρουταλισμό που έχουν τα κτίρια της και το underground στοιχείο που επικρατεί.
0: Και μέσα κάπου χωμένη την Ακρόπολη και η ιστορία.
1: Αυτό.
0: Μέσα
1: ναι.
0: Γενιά.
1: Το πολυεθνίσιτι ναι, παίζει πάρα
0: κάτι,
1: πολύ.
0: Κάτι πάντως υπάρχει. Καλά. Και αυτό είναι καλό. Δηλαδή δεν είναι αδιάφοροι, ούτε είναι από περιοδικό.
3: Σωστό. Όχι, είναι μια Μητρόπολη, έχει πάρα πολύ διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Έχει το Κολωνάκι, έχει μία μίξη ανθρώπων, πολιτισμών κλπ. Αλλά ρε παιδιά, για να τα ευχαριστηθείς όλα αυτά, πρέπει να έχεις μια ποιότητα ζωής. Δηλαδή, εγώ σαν Αθηναία πλέον.
1: Συμφωνούμε, ναι.
3: Που μου βγαίνει ο πάτος, συγγνώμη κιόλας. Τι
0: πού
3: να
0: σου
3: το,
0: βγαίνει
3: ο πάτος?
2: Απλώς δεν είναι κατά ανάγκη ποιότητα ζωής το προκάτ μαρμάρινο παγκάκι και τα δέντρα φυτεμένα.
3: Όχι,
2: στη σειρά, ρε
3: καθόλου,
2: παιδί μου.
3: Καθόλου δεν εννοώ αυτό. Εγώ εννοώ ότι οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Εκεί το πάω.
0: Τι σχέση έχει τώρα με αυτό που λέμε, ρε παιδί μου?
3: Ότι έχει ένα χαρακτήρα η πόλη, αλλά εν τέλει
0: αυτό δικό σου πρόβλημα.
3: Ναι, ναι,
0: παρετήσου και χάρου.
3: Όχι, των περισσωτέρων είναι πρόβλημα. Δηλαδή, εν τέλει, ποιος τυχαίρεται την πόλη? Αυτό που έρχεται επισκέπτη.
0: Εγώ λέω τώρα. Αυτό το επιχείρημα θα μπορούσα να το πούμε και στο Άμστερνταμ που ήμουν και στο Παρίσι που ήμουν και στην.
2: Σωστό. Εγώ νομίζω ότι είναι κομμάτι αυτού που λέει ο Δημήτρης. Η βιασύνη που περιγράφει εσύ.
0: Αφορά τον γηγενή.
1: Παιδιά, να ξέρετε, πάντως η Κική που είναι φωτογράφος μόδας, όλα τα μοντέλα. Άκου λίγο, ρε.
0: Μα θα ερχόταν.
2: Έλα, έχει μέρες, ρε.
1: Σταμάτα, δουλεύουμε μοντέλα. Όλα τα μοντέλα σου.
0: Δουλεύει μοντέλα. Θα μου γνωρίσει ένα μοντέλο.
1: Δεν πουλάει, ρε, μου δουλεύει. Φωτογράφος μόδας, μωρέ, δεν είναι. Τέλος πάντων, όλα τα μοντέλα λέει, που έρχονται διαλέγουν να έρθουν στην Αθήνα και με λιγότερα λεφτά γιατί τρελαίνονται με την πόλη.
0: Μπορείς.
1: Δεν υπάρχει, λέει, άνθρωπος από το εξωτερικό που έρχεται και να μην του άρεσε, λέει, αυτή η προχειρότητα, ο γρήγορος ρυθμός, το τσιμέντο και αυτή η ζωντάνια της διασκέδασης που έχει, λέει, η Αθήνα.
2: Έχουμε
0: πάντων,
2: τον
0: λέω...
2: ωραίο συνδυασμό Ευρώπη, Βαλκάνη, Ανατολή. Mm. Δηλαδή, ούτε αποστηρωμένο είναι, ούτε, ρε παιδί μου, να μην μπορείς να βγάλεις άκρη.
0: Εγώ μένω στο ότι κάτι έχουμε.
2: Έχουμε το κάτι της μας.
0: Είναι σημαντικό. Πάμε στο τραγούδι για να μου πεις για μοντέλα που ξέρει και εκεί και μπορεί να τα γνωρίσει.
1: Πάμε σε μια φωτογράφηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: παιδάκι. Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Ο Δήμος Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6 Μαΐου υποδέχεται τον ποδηλατικό αγώνα ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026. Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασχίσουν το παραθαλάσσιο δρόμο του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη 1:30 θα βρίσκονται στο Μενίδη και θα περάσουν από Ανοιξιάτικο και Λουτρό. Η Αμφιλοχία στις 2 θα φιλοξενήσει το σπριντ ευθείας που θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Ένα αθλητικό ποδηλατικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

Φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδηκη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Day 104,5.
6: Και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Amanda Foodie στην αθλητική ενότητα της εκπομπής. Για να δούμε τι θα μας ξημερώσει και σήμερα. Καλημέρα, Amanda.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν,
3: πριν πάρει. Φέρτο μου έπρεπε να μου βάλετε.
1: Για τον Ολυμπιακό θα πει τώρα. Έτερ, θα τα πει όλα. Να πω το εξή, ότι για τα εργαλεία που σου δίνει η Vodafone θέλω να επαναλάβω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αφορά και γονείς και παιδιά. Για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, μάλιστα τώρα που θα παίξει και η απαγόρευση από 1η-1η του 2027. Νομίζω ότι θα τα χρησιμοποιήσετε λίγο παραπάνω αυτά τα εργαλεία. Vodafone All Plus λέγεται το πακέτο και περιλαμβάνει το SecureNet Family και το Custodio. Τι είναι αυτά? Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Έλα, Μάντα.
3: Χαμός.
1: Τι έγινε?
3: Εύκολη δουλειά, 105-82 τη Μονακό Ολυμπιακός. Πιο εύκολα και από το ΣΕΦ, έκανε το 3-0 στη σειρά και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας.
1: Ναι, ρε γάμο, τώρα
4: όμως, υπέροχα.
1: Άμα δεν έχει και καθόλου λίγο, δηλαδή τώρα αυτό ήταν περίπατος και τα τρία. Δεν είχες κανένα άγχος.
3: Τι να κάνει τώρα, κάτσε να χάσει.
1: Όχι, αλλά αυτό δεν είναι και πάρα πολύ τώρα, πώς να σου πω. Υποτίθεται ότι είμαστε ένα βήμα, μισό βήμα πριν το Final Four. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο δύσκολο να περάσει το Final Four.
4: Θα ήταν άμα παίζαμε τον Παναθηναϊκό.
1: Θα ήταν άμα ήταν ο Σπανούλης προπονητής της Μονακό.
4: Τι να κάνουμε.
1: Μπορεί και όχι, βέβαια.
3: Θυμίζω 22-24 Μαΐου το Final Four, 22 είναι η ημιτελική. Ο Ολυμπιακός για πέμπτη συνεχή σεζόν στο Final Four, έτσι. Πάει back to back 5 χρονιές.
1: Λάβαρο.
3: Να είναι τυχερή η πέμπτη.
1: Για να δούμε την πέμπτη.
3: 22 Μαΐου θα βρει στον ημιτελικό έναν εκ των Φενέρ και Ζαλγκύρης που παίζουν σήμερα. Και σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός 9 και 4 κόντρα στη Βαλένθια. Με στόχο και ο Παναθηναϊκός
1: να κάνει το 3-0 και βγει για να πάρει και εκείνο το εισιτήριο για το Final Four. Σαν σήμερα πήραμε το 4ο ευρωπαϊκό εμείς. Το 4ο, όσο έχει ο Ολυμπιακός. Γνώμη.
4: 3 έχουμε.
1: Ωραία. Γνώμη.
3: Μπράβο.
4: Συγκλονιστήκαμε. Δεν έγινε και κάτι.
1: Δεν νιώθετε κάπως μια
3: ανάταση? Εκτός αν ξέρει κάτι ο Δημήτρης για φέτος.
1: Α, μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά πάντως ξέρω σίγουρα για φέτος ότι σαν σήμερα πήραμε το 4ο. Αυτό το ξέρω σίγουρα. Λέ.
4: Και εμείς θα το πάρουμε σε 20 μέρες.
1: Α, μιλες να πάρει και ο Ολυμπιακός το 4ο φέτος, το δικό του.
3: Γι' αυτό λέω, μήπως το είπες έτσι κάπως.
1: Μετά θα πρέπει όμως το καλοκαίρι να κάνουμε 3 Final Four για να φτάσει στα 7 ο Ολυμπιακός, για να μπορέσει λίγο να νιώσει αυτό.
3: Εντάξει,
1: το
3: 7. Εντάξει, δεν.
4: Ναι. Δεν πειράζει, θα τα φτάσουμε. Οι ομάδες δεν τελειώνουν του χρόνου. Έχουν μπροστά
1: του. Μακάρι, φιλαράκι μου.
4: Δεν είναι και κάτι δύσκολο. Αγορασμένο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, αγορασμένο πρωτάθλημα. Εμείς αγοράσαμε 7. Έχετε αγοράσει 3.
4: Εντάξει, θα κάνουμε τώρα, θα το
3: πάρω. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, να κάνεις την αρχή με το ευρωπαϊκό. Δηλαδή τώρα φαντάσου να ξαναπάρει conference ο Ολυμπιακός. Θα είναι το ίδιο. Βέβαια θα είναι φοβερό να ξαναπάρει ευρωπαϊκό. Δεν το συζητάμε, αλλά η πρώτη φορά είναι.
4: Τώρα δεν συγκρίνει το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ.
1: Την πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός την πήρε. Και δεύτερον, άμα πάρει 7 conference, θα σε πάρει.
3: Ποια πρώτη φορά, βέβαια.
1: Το πρώτο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα.
3: Έχει πρώτο και ένα.
1: Και μου πείτε για την ΑΕΚ τώρα τη μαλακή αυτή. Αλλά καλά, εντάξει.
4: Αφού η ΑΕΚ το φέρνει.
1: Άσε μα, ρε Θανάση, το συγκεκριμένο του μοντέρνου μπάσκετ τη Ευρωλίγκα. Ποιο το έφερε? Άλλο τώρα αυτό το επιχείρημα. Πάμε αλλού τώρα. Αυτό το φέρω όμως. Ό,τι λένε σιγά και σιγά, αυτό το φέρω.
4: Συγγνώμη. Ρε Αμάντα, για να λύσετε λίγο αυτό. Αυτό που φέρε η ΑΕΚ τότε το 50, γιατί είμαι άσχετο τελείω με τον μπάσκετ. Ήταν.
1: Τον Αμερικάνο.
4: Ναι, περίμενε. Ήταν αυτό, ρε παιδί μου, κάτι σαν ευρωπαϊκό θεσμό. Ήταν κάποια.
1: Το πρωταθλητριών.
4: Από κάποια ομοσπονδία που έβγαινε.
1: Αυτό, όχι, το πρωταθλητριών ήταν. Οι πρωταθλήτριες των χωρών παίζαν μεταξύ του. Δεν ήταν καν το κλαμπ των ισχυρών που είναι τώρα.
4: Άρα ήταν κύπελο ομοσπονδία. Αυτό εννοώ εγώ.
1: Ήταν σαν το Champions League.
4: Μπράβο. Άρα
1: από
4: ήταν
1: πού το έφερε?
4: Από τη FIBA. Αυτό ρωτάμε.
1: Από το εξωτερικό. Δηλαδή ο πρώτος τίτλος του εξωτερικού.
4: Μάλιστα. Άρα αυτός είναι ο τίτλος.
3: Πάντως.
1: Όχι, δεν είναι τίτλος αυτός. Άλλο είναι άλλο πράγμα. Ο πρώτος μοντέρνος τίτλος της νεότερης φάσης του μπάσκετ που λέγεται Ευρωλίγκα τον έχει φέρει ο Παναθηναϊκός.
4: Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε.
4: Βάλτε το πάνω στη γαρατσούλα σας. Θα το βάλω που θέλουν.
1: Είναι 7 τώρα, πού να τα βάλω.
4: Σιγά.
3: Πάντως μπάλα είναι, ποτέ δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι, γιατί είδαμε χθες ότι η Χάπουελ έκανε το 2-1 κοντρα στη Ρεάλ, ενώ το είχαμε σίγουρο ότι πάει και η Ρεάλ τρίτη.
1: Ναι, κοίτα, εγώ τώρα πέρα την πλάκα τώρα που κάνω, δεν κάνω πλάκα, το κάνω για να σας πειράξω λίγο, να σας τσιγκλίσω όπως συνηθίζουμε. Γιατί μας βιάζει το γέλιο, όχι η ουσία. Αλλά και εγώ δεν πιστεύω, όλα παίζουν σήμερα. Δεν είναι δηλαδή
3: όχι,
1: ότι...
3: δεν αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό.
1: Ούτε έχω άλλα ζωνία, θα το σηκώσουμε κτλ. Σα πειράζω τώρα. Άλλωστε, έχουμε πει, έχει πει και ο πρόεδρος ότι υπάρχει το τραπεζάκι εκεί στο Σούνιο που περιμένει να βάλει πάνω το 8ο.
4: Μη βάλει πεκρή.
3: Εγώ το λέω από την άποψη ότι. Επειδή είπε να μην είναι όλα τόσο εύκολα, ότι να ορίστε.
1: Εγώ τι είπα. Δεν σου είπα, εγώ έβαλα 5 λεπτά. Ούτε 5 λεπτά. Έβαλα ένα λεπτό να ακούσω να πούμε και το γύρισε η Βαλένθια στου 6 πόντου και πήρε και 3 πάνω. Προκάνησε τη διαφορά και έβαλε και 3.
4: Εδώ ένας μάπας εχθές μου είπε ότι μου έχει φτάσει στη κάλτσα. Και καλά, ότι έχω αγχωθεί, έχω φοβηθεί πάρα πολύ.
1: Παναθηναϊκός.
4: Ναι, γι' αυτό λέει είμαι αντικειμενικός.
1: Και εγώ νομίζω πως. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι οπαδοί θα τον δουν αλλιώς. Εντάξει, δεν νομίζω ότι
4: το άγχος πάντως να το.
1: Και αυτό είναι και το ωραίο, ρε παιδί μου, να μην είναι τίποτα σίγουρο.
4: Εγώ πάντως θέλω να το απαντήσω. Το άγχος δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί εντάξει, και άμα δεν το πάρει, δεν το πήρε. Άλλη μια χρονιά που δεν το πήρε, δεν έγινε κάτι. Αν το πάρει όμως.
1: Είναι μέσα στην Ελλάδα τώρα.
4: Δεν έγινε κάτι.
1: Είναι μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού.
4: Αν το πάρει όμως. Να δούμε και
1: αν δεν το πάρει όμως.
4: Δεν έγινε και κάτι.
1: Πώς δεν έγινε και κάτι.
4: Δεν έγινε κάτι, Δημήτρη.
1: Όσο έχει άγχος, αν έχει άγχος, επειδή θες κάτι, έχει άγχος και αν το χάσεις. Δεν πάει αυτό μόνο.
4: Κοίτα,
1: πάντα.
4: Εγώ πιστεύω στον μπάσκετ πιο πολύ υπάρχουμε για να τσιγκλέμε τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Και ο Παναθηναϊκός υπάρχει για να χάνει Ολυμπιακό.
4: Για να είναι κάπου πρωταθλητή.
3: Όχι, το είναι άδικο αυτό.
1: Ευρωπαϊκά 7 στα μούτρα τώρα και μιλά, ρε Θανάση. Κάνε μα χάρη τώρα. Ελ, πάρε ένα τέταρτο να μα φτάσει.
3: Δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει ένα τμήμα μόνο και μόνο.
1: Σιγά, ο Θανάση τώρα μωρέ είναι προκλητικό τώρα.
4: Σιγά, μα και εσύ τα πεντάχτηκε.
1: Ελ, πάμε, Αμάντα, πάμε.
3: Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, Champions League. Champions League, Arsenal στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο.
1: Κέρδισε.
3: Και τσουπ.
1: Εσύ δεν είχες πει ότι θα χάσει.
4: Ναι, ήμουν σίγουρος. Αλλά το αντιποδόσφαιρο της Arsenal θα μας βγάλει τα μάτια.
2: Ο Τσάτ το είχε βρει.
1: Ο Τσάτ το είχε βρει.
3: Νομίζω ο Τσάτ το είχε βρει, ναι. Mm. Έλεγε ότι έχει πολύ λίγες πιθανότητες.
4: Είναι Ατλέτικο. Ρε γαμώ, είναι
1: α,
4: κρίμα.
1: Είχε πει 60%, ναι. 40%.
4: Είναι κρίμα τώρα το ότι η Μπάγκερν πάρει, είναι μαζί και θα αποκλειστεί μια από αυτές τις δύο. Αυτό είναι το κρίμα μου τώρα. Γι' αυτό ήλπιζα η Ατλέτικο να πάει.
1: Άρα τώρα.
4: Την Arsenal.
1: Άρα τώρα η Arsenal περνάει τελικό.
3: Σήμερα. Η Arsenal περνάει στο τελικό και σήμερα στις 10 έχουμε το Μπάγκερν Παρί. Μετάδοση Μέγκα το καλό.
1: Θέλετε να τολμήσετε και pre-game show και post-game. Θέλετε να τολμήσετε.
3: Η revanche.
1: Προβλέψεις.
3: Είναι η revanche του 5-4 υπέρ των Γάλλων. Θυμίζω εκείνο το συγκλονιστικό παιχνίδι που έμπαιναν τα γκολ το ένα μετά το άλλο βροχή. Και αύριο θα. Σήμερα το βράδυ, αλλά αύριο εγώ θα σας πω το ζευγάρι του τελικού.
4: Πάντως ένα πέναλτι το άξιζε για Ατλέτικο, Αμάντα. Δεν ξέρω αν την είδες στη φάση. Ήτανε ή δεν ήτανε, εσύ τι πιστεύεις.
3: Δεν θα πω εγώ.
4: Εκεί με τον Σιμεώνε.
3: Τώρα εγώ θα πω ότι.
1: Καλά, πες εσύ. Τι σου λέει,
4: εσύ μαζί για αυτό.
1: Σου λέει, ρε παιδί μου, είδες το μάτς. Πες, αυτό το ήταν ένα πέναλτι που το άξιζε.
4: Τι να βρει το δημοσιογράφο.
1: Δεν τίποτα, αλλά δεν σου πάνε να βρει και το.
3: Εγώ συμφωνώ με την απόφαση.
1: Α, μπράβο.
4: Εντάξει.
1: Ξενέρωτη.
4: Ξενέρωτη.
1: Έλα, πάμε. Συνέχισε, έλα.
3: Πάντως όποια και να ήταν Arsenal και η Ατλέτικο δεν θα περάσει καλά με μία εκ των Παρί Μπάγερν, όπως έχουμε δει στον ημιτελικό τον προηγούμενο. Αυτό το 5-4 ήταν δηλαδή, έδειξε πολλά.
1: Αυτό προς όφελος του τηλεθεατή και του φιλάθλου και του οπαδού που θα βρει την κολάρες. Ναι. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, για να δούμε. Ναι, handball 1-1. Το 1-1 έκανε ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ στη σειρά. Κέρδισε χθες. Στο πόλο χθες χάσαμε κόντρα στην Αυστραλία. Σήμερα 5 παρατέταρτο έχουμε την Ιαπωνία. Και μεγάλο must win το παιχνίδι αυτό για την πρόκριση. Και σας
1: all
3: αφήνω.
1: Win που θα έλεγε και ο Θανάσης στην εκπομπή του.
3: Σας αφήνω με Ed Sheeran.
1: Α, ωραίο, εμένα μου αρέσει. Μην
4: μεγάλο
1: σοβαρό.
4: Όχι, είναι φανατικό Ipswich, τον γουστάρι.
1: Είναι αγγλόφατσα. Είναι... Θα με ενδιαφέρει να ξέρω τι είναι, ποια ομάδα είναι.
4: Οργανωμένο Ipswich.
3: Ipswich.
1: Πού είναι αυτή η Ipswich στην
3: Αγγλία.
1: Όχι, σε ποια περιοχή είναι το Ipswich. Είναι βόρεια, αλλά. Βόρεια Αγγλία, βόρειο Λονδίνο.
4: Νομίζω πριν το Μάντσεστερ είναι προ βορρά.
2: Τι θα ήταν αυτό, τίποτα κανονικό.
1: Ναι, αυτό παρά είναι.
3: Όχι μόνο ο παδός, είναι και μέτοχος της ομάδας.
1: Ναι, ναι.
3: Και πανηγύρισε με την ψυχή του την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Την έχει δει να υποβιβάζεται. Να. Έχει περάσει όλες τις φάσεις.
1: Εντάξει, ωραία όλα αυτά. Αλλά είναι στην καμπή τώρα να μιλήσω και λίγο μουσικά. Ο Ed Sheeran που πρέπει να βγάλει κανένα τραγούδι σιγά-σιγά. Γιατί έχει πάει πάρα πολλά χρόνια που έχει να κάνει επιτυχία. Και έχει καταντήσει τώρα λίγο γραφικό, άμα ακούγεται για το ένα.
3: Τώρα μπορεί
1: άλλο,
3: να εμπνεύστηκε.
1: Α, για να δούμε.
4: Κοντά στην Ουαλία, ό,τι να είναι, είπα. Δεν είναι βορρά. Είναι χαμηλά. Το Ipswich. Πάντως, εγώ έχω άλλο story να σου φέρω από Αγγλία που αφορά και Έλληνα, το Μαυροπάνο.
1: Μαυροπάνος.
4: Yeah, που παίζει στη West Ham τώρα. Δεν ξέρω, άκουα, Αμάντα και εσύ. Σου λέει γίνεται χαμός.
1: Ναι.
4: Στα social του στέλνουν μηνύματα επειδή τώρα έχει ρέντα τα τελευταία.
1: Ο Μαυροπάνος δεν ήταν ένας γρουσούζος που λέγαν παλιά.
4: Όχι.
1: Όχι.
4: Μαυροπάνος είναι σεντερμπάκ και τρομερός. Ναι. Κωνσταντίνος.
1: Θυμάσαι ποιο λέγαμε, Αμάντα, γι' αυτό έκανε σε.
3: Αυτό λέγαμε.
2: Αυτό είναι τελικά.
4: Όχι, λέγατε.
1: Γιατί κάτι είχε κάνει αυτό.
4: Γιατί το λέγατε γρουσούζι.
3: Με την εθνική είχε κάνει κάτι διαφορετικό.
2: Κάτι μία, δύο, τρεις, ναι.
1: Ρε μάλα. Ναι. Την μέρα που θα πεθάνω δεν ξέρω.
4: Τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν το λέω. Εσύ αυτό που λες ισχύει. Αλλά εμείς θυμάμαι που τον είχαμε συζητήσει στο παρελθόν. Χωρίς εσένα, δεν ήσουν εδώ.
4: Κομπλέ, κομπλέ. Λοιπόν. Τώρα τι γίνεται, ο Μαυροπάνος στα τελευταία παιχνίδια βάζει πάρα πολλά γκολ με το κεφάλι.
1: Έλα ρε.
4: Και τον έχουν κάνει δεν γκριγκά, δεν γκριγκά, δεν γκριγκά και μπλα μπλα μπλα. Η West Ham είναι για να υποβιβαστεί. Με μια νίκη, καμιά ισοπαλία, σώνεται. Η West Ham είναι αιώνιος εχθρός της Arsenal λόγω Λονδίνου.
1: Μάλιστα.
4: Παίζουν την άλλη εβδομάδα λοιπόν τώρα. Και σου λέει, και λένε οι οπαδοί στα social, τι ωραίο που θα είναι ο Μαυροπάνος να βάλει στο 95, λέει, καμιά κεφαλιά στο τέλος, να χάσει το πρωτάθλημα, λέει, η Arsenal, γιατί να σας θυμίσουμε, λέει, ο Μαυροπάνος έφυγε σαν αποτυχημένος από την Arsenal. Κατάλαβες, και τώρα παίζει την αντίπαλη στη West Ham και λέει τι ώρα που θα είναι που έχει τώρα το σερί να την καταδικάσει, να της κόψει το πρωτάθλημα.
1: Αυτός ωραίο που τον έδιωξε. Ήταν, ναι. Αυτό είναι.
4: Αυτό
1: ωραίο.
4: Είναι ωραίο σενάριο.
1: Μπράβο. Μπράβο, θα είναι ωραία πληροφορία.
4: Αυτό είναι τώρα.
1: Αμάντα μου, έχεις τίποτα άλλο?
3: Όχι, αυτό.
1: Ωραίο. Σε ευχαριστούμε.
3: Επιφυλασσόμαστε.
1: Επιφυλασσόμεθα.
2: Αύριο.
3: Περιμένουμε τα 3-0.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, εσένα, ως Ελληνίδα, ας πούμε τώρα. Θέλεις σήμερα να περάσει ο Παναθηναϊκός?
4: Εννοείται.
3: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν έχεις πρόβλημα.
4: Εγώ εννοείται.
1: Αυτό είναι το θα δούμε που όταν ρωτάμε μια κοπέλα κάτι, τους γονείς μας θα κάνουμε κάτι και μας λένε θα δούμε.
3: Δεν έχει να κάνει με το ως Ελληνίδα.
1: Με τι
3: έχει να κάνει? Με το ότι θέλουμε ισχυρούς αντιπάλους και ισχυρές ομάδες.
1: Θεωρείς ισχυρή ομάδα τον Παναθηναϊκό?
3: Δεν είναι.
1: Πολύ ωραία.
4: Κοίτα, στο πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Εγώ αγχώθηκα λίγο. Λέω κάτσε μη χάσει.
1: Στο δεύτερο δηλαδή δεν αγχώθηκε.
4: Όχι, γιατί δεν ήθελα να χάσω ο Παναθηναϊκός. Εγώ θέλω τον Παναθηναϊκό.
1: Στο τελικό. Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι πως αν γίνει αυτό, γιατί αν περάσει και ο Παναθηναϊκός, στο τελικό θα βρεθούμε, θα λυθούν πολλές διαφορές. Να το πούμε αγωνιστικά μόνο μιλάω, έτσι. Δεν
4: θα ερεμήσουμε για ένα διάστημα.
1: Ναι, για αγωνιστικά κάποιος θα πάρει το
3: πάνω. Θα ερεμήσουμε.
1: Θα ανέβει από πάνω και θα έχει να το λέει.
4: Και να απαντήσω και
1: μιλάω τώρα σωστά, όμορφα, ανθρώπινα, κοινωνικά.
4: Να κάνουμε πλάκα.
1: Όχι εξωκοινωνικά και εξωαθλητικά. Δεν μιλάω τώρα για ξυλίκια και ακρότητες.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που είσαι Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
6: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης
6: Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
9: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
11: Κάπου ανάμεσα,
12: είναι πλασματικό.
11: Κάπου ανάμεσα νομίζω θέλει. Δηλαδή, ούτε να πεις προετοιμάζομαι μια εβδομάδα για εξετάσεις, γιατί δεν σου βγουν σωστές.
12: Όχι ένα μήνα, λέω εγώ.
11: Λες πάρα πολύ, ρε. Άμα είναι ένα μήνα μετά, δεν τις θες.
12: Αρχές Ιουνίου.
11: Ναι.
12: Και έχω μπει τώρα στη διατροφή. Δεν θα τρώω κρέας. Εγώ έτσι το είχα ξεκινήσει, παιδιά, μια φορά που έκανα εξετάσεις, έκανα κάθε χρόνο. Σταμάτησα το κρέας για 2 μήνες.
13: Από τοξίνωση.
12: Έτρωγα ψάρι, κοτόπουλο. Όχι βίγκαν, ναι, αυτό που λέω
14: ναι,
12: να σου
14: ναι, ναι,
12: το κόκκινο κρέας.
11: Ωραία. Έτσι,
12: επειδή κάτι είχα διαβάσει.
11: Ναι.
12: Και για τη ζάχαρη είχα διαβάσει.
11: Πας ναι. Τώρα εκεί.
12: Πρόσεξε. Μάλιστα τότε είμαι με την κοπέλα, με την Ελένια.
11: Ναι, ναι.
12: Και ξεκινάμε. Και πάω και κάνω εξετάσεις. Και οι δύο κατεβασμένες τιμές φουλ. Που εγώ πάντα είχα λίγο τσιμπημένο ουρικό οξύ.
11: Ναι.
12: Τίποτα. Και το βλέπετε ότι λένε και έτσι λένε έγινε βίγκαν. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη.
11: Ναι.
12: Αλλά από τότε. Εγώ το σταμάτησα φυσικά γιατί το έχω κάνει μόνο τη στάση.
11: Αυτό ναι. Έχει σημασία. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, θα κάνεις ένα μήνα μία χ διατροφή.
12: Ναι.
11: Θα πας, θα κάνεις τις εξετάσεις, θα σου βγουν καλές, λέμε τώρα.
12: Ναι.
11: Θα πρέπει να συνεχίσεις μετά για να είναι καλές.
12: Όχι, έστεικα. Θα πέσω μέσα στο ποτό και στο κρέας.
14: Άρα.
12: κρέας και αϊνόπνευμα το
14: δεν
12: καλοκαίρι.
14: Θέλει να στεναχωρηθεί.
12: Ναι.
14: Να πει πω.
12: Προτιμώ να στεναχωρηθεί κάποιο που μου πουλάει το κρέας παρά.
11: Νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι. Να, μαζεύεται, οπότε ας το ξαναφήσω.
12: Ναι, μωρέ, μπράβο, ρε Βασίλη.
11: Αυτό.
12: Αυτό που σου είπε.
11: Ναι, μωρέ.
12: Ξέρεις, σου είπε. Τι.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Γιατί να κάθομαι εγώ να λέω.
1: Τι σε νοιάζει.
2: Θα αρχίσουν καινούργια κόντρα τώρα.
0: Ξέρεις γιατί ρε παιδί μου. Γιατί πια δεν λέει ο καθένας την άποψή του ad hoc. Δηλαδή λέμε, ο Βασίλης είπε κάτι για την Κατερίνα. Να πω την άποψή μου, εφόσον το έκανε δημόσια. Όχι, τώρα λέμε, ο Βασίλης. Παπ. Και λέμε την άποψή μας για τον Βασίλη. Μετά βλέπουμε τι έκανε και βρίσκουμε τα επιχειρήματα. Υπέρ κατά. Απ' την αρχή ξέρουμε όμως ότι το Βασίλη δεν τον πάμε, άρα θα τον κράξουμε, ή ότι τον πάμε, άρα θα τον εκδιάσουμε. Και μετά κοιτάμε στη σκαλέτα, ποιο είναι το θέμα συζήτησης.
2: Τι άγχος ρε παιδί μου και αυτό τώρα να μην ξέρεις πού θα σε πιάσουν στο στόμα τους πρωί-πρωί, μεσημέρι, βράδυ, οτιδήποτε.
0: Τέλος πάντων. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση γιατί χθες ο Νίκος Συρίγος πήγε στον Γρηγόρη Αρναντόγλου και έκραξε τον Λιάγκα. Και σου λέει ρε παιδί μου ότι γιατί δεν τα λέει μόνος του ο Γρηγόρης και αφήνει να ακουστούν από το στόμα του καλεσμένου του. Δεν θα πάρουμε θέση. Το αφήνουμε ως αποτελέσμα και το λέω επειδή θες να πάρεις πάρε εσύ, εγώ δεν παίρνω γιατί δεν τράβηξα. Αλλά επειδή γίνεται στα social media αυτή η συζήτηση το μετεφέρω. Θες να πεις.
2: Τελικά όχι.
0: Το δανάζω.
2: Τώρα που το σκέφτομαι.
0: Δεν το ρωτώ, θες να μιλήσεις εσύ.
2: Δεν τα έχω δει κιόλας. Δεν τα έχω δει άποψη. Σιγά. Έχουμε και βραδιά ποιήσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν το Μασούρι. Παρακαλώ κύριε.
2: Μασουριάστε.
3: Ποιος θα ξεκινήσει.
4: Εσύ που έλειπες.
3: Εγώ δεν έλειπα χθες, αλλά θα ξεκινήσω γιατί όχι.
0: Που έλειπες γενικά.
3: Λοιπόν, μισό λεπτό να ξεκλειδώσω.
2: Γιατί εσύ μας έλειπες.
3: Το τετραδιάκι μου το ψηφιακό.
2: Βέβαια.
3: Θα απαγγείλω το ποίημα μου Μασούρι από την συλλογή μου Ζωή εντυπωσιακά απρόβληπτη.
0: Είναι μεγαλύτερη όσο ο τίτλος από το ποίημα.
2: Ω, καλά, καταλάβω.
3: Όχι. Ο τίτλος της συλλογής. Ναι, γιατί όχι.
0: Τι όχι και γιατί είναι νέος, μόνο σου κάνεις μια διάλογο δικό σου. Με ποιον μιλάς τώρα.
3: Την
0: με
3: σένα. Με σένα, τι πειράζει να είναι.
0: Όχι, απλώς έχει κάνει μια αντίδραση τις τελευταίες μέρες που δεν θα μας πάει καλά τους τελευταίους δύο μήνες. Ηρέμησε λίγο.
3: Τους τελευταίους δύο μήνες.
0: Ναι, αλλά δύο μήνες μείνανε.
2: Μιλήστε το λίγο με ψή αυτό.
3: Ναι, ναι.
0: Τρεις
3: μήνες. Θες να κάνουμε μαζί μια συνεδρία.
0: Τίποτα δεν κάνουμε μαζί.
3: Γιατί.
0: Να σταματήσει να
3: πάμε σε κάπλις θέραπη.
0: Να σταματήσει να μου αντιμιλάς. Ούτε κάπλις θέραπη ούτε ντάμπλις θέραπη.
2: Πάτε μωρέ σε κάπλις θέραπη.
3: Νομίζω ότι είναι ο ζωδιακός μας συνδυασμός έτσι. Αλήθεια σου λέω.
0: Θες να δεις το ζωδιακό μου άλλο εαυτό.
3: Λοιπόν.
0: Πάμε.
3: Άκου το ποίημα μου, σε παρακαλώ.
2: Ναι. Πολύ μεγάλο το ποίημα μου βγήκε.
0: Ναι, αφού μιλάγαμε και εσύ για τον Σύργο και εσύ ακόμη έγραφε.
2: Είχα έμπνευση. Α, ναι, για τον Σύργο, τι θες να πω τώρα.
3: Τίποτα, έχω ξεκινήσει από την
2: επανήλθα. Σιγά την προσωπικότητα.
0: Έλα, πάμε.
3: Λοιπόν. Τα λεφτά μου κάνω πια μασούρι. Ποιος ξέρει η ζωή τι θα μου σούρει. Όχι η Κωνσταντοπούλου, αλλά μπορεί και αυτή. Αν και δεν είμαι ακόμη στη Βουλή. Ποτέ δεν ξέρεις εντυπωσιακά υψηλό χρέος πότε θα ξανάρθει και θα με δείτε να αράζω στην πλατεία τη Βάθη. Δούνου του και 20 ευρώ τη μέρα, θα φτύνω ποίηματα σαλέρα. Και μετά από δύο χρόνια ντοκιμαντέρ.
0: Ντοκιμαντέρα.
3: Ντοκιμαντέρ. Από το καλλιτεχνικό μου, με δύο ρο, μπουκατέρ. Θα έχω ιδρύσει κόμμα, θα το λένε δεν πληρώνω. Μασούρι τα λεφτά. Γεια σου Θανάση, γαλαντόμο.
0: Γαλαντόμο.
2: Δεν πειράζει.
0: Τα κοινόχρηστα θα πληρώσες.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Τη άρεσε.
0: Δηλαδή έφυγε, πήγε Κοπεγχάγη.
3: Να σου πω κάτι.
0: Αλλά πιστώνει να σε τα κοινόχρηστα.
3: Εσύ, αγόρι μου, γιατί.
0: Μα πώ διασκεδάζει όταν έχει υποχρεώσει απλήρωτε.
3: Πώ. Έτσι.
2: Και δεν θα πω και
0: ελάτε.
2: Τι είμαι, τι είμαι.
0: Έλα, έλα. Έλα, Βασίλη, ο Βασίλη.
2: Ναι. Είναι το ποίημα μου το Μασούρι από την ποιητική συλλογή Οικονομίες και Οικονομίες. Κάτω από το στρώμα μου.
0: Τώρα τον έβγαλε στο τίτλο.
2: Έχω ένα τεράστιο μασούρι. Όχι, είναι περιγραφικό του περιεχομένου.
0: Ναι.
2: Κάτω από το στρώμα μου.
0: Ξαναλύω.
2: Έχω ένα τεράστιο μασούρι. Είναι ωραίο, δροσερό, σαν φρέσκο πεντανόστιμο αγγούρι. Όλο λέω να το φάω, μα τελικά το αναβάλω. Κάτω από το στρώμα δεν χωράει. Δεν ξέρω πια πού να το βάλω.
0: Το αγγούρι. Θες να
2: το, μασούρι. Το μασούρι.
0: Το οποίο είναι σαν αγγούρι.
2: Δροσερό.
4: 80% νερό έχει.
0: Και νόστιμο.
2: Κι όλο μου λες να τα ξοδέψω. Να βγω, να πιω και να χορέψω. Όπα να τα κάνω όλα. Γιατί η ζωή είναι κακιά και δύσκολη.
0: Καρμανιόλα θα μπορείς να πεις ότι είναι επικίνδυνη.
3: Μην επισέρχεσαι, ρε παιδί μου.
0: Ρε, μην μου λες εμένα τι θα κάνω. Τι θέλω να κάνω.
3: Πάμε
0: σαν επισέρχομαι. Κλείστηνε. Κλείστηνε. Ας το διάλογο πρωί-πρωί. Έλα.
2: Άλλο πλέον δεν μπορεί. Φεύγει. Μ' αφήνει η Τασία. Εξάλλου ο έρωτας μου το είχε πει. Θέλει ψυχή και φαντασία.
0: Α, για την οποία καταληξία.

0: συνάδελφο.
1: Κλείστον και το Θανάση. Όχι. Τώρα έχασε και το δικαίωμά σου να παγίδει. Μα μου κάνει εμένα τον αλληλέγγυο. Θε αλληλεγγύη, κάτσε την πείνα.
2: Κρίμα, γιατί ήταν.
1: Δεν ακούγεσαι. Λοιπόν.
3: Γενικά το μη.
1: Το μυστικό του ραδιοφώνου, παιδιά, χρειάζεται ναι. Μικρόφωνο.
3: Το μήνυμα του ποίηματός μου, πέρα από το μυστικό του ραδιοφώνου, ναι, ήταν να το σπάτε το ευρώ είναι σεξι.
1: Άνοιξε το Θανάση.
4: Έλα, Παγγείλω.
1: Ναι.
4: Εσένα όχι, σκάσε τώρα. Σκάσε γιατί θέλω να πω το ποίημα, μετά θα τα κάνουμε πάλι. Λοιπόν, αυτή είναι από την ποιητική μου συλλογή Ιστορίες με την Μπούκα. Και είναι το ποίημα απέναντι.
1: Τι είναι το ποίημα?
4: Απέναντι. Απέναντι στην οικοδομή δουλεύει ένα παιδί που ανεβοκατεβαίνει με μια χάρη την σκαλωσιά. Μπούκα, σκέφτομαι ότι πρέπει να πνιγώ στην δικιά του αγκαλιά. Ξέρεις, χέρια πέτρα, σαν το πιελικό σου τον Ινί.
1: Το πιελικό σου τον Ινί.
3: Ναι, ναι.
4: Σκάσε τώρα, αυτό βγήκε. Γι' αυτό και εγώ. Άκουσα το βλάχο και πέταξα την κουρτίνα χθες το πρωί και άρχισα τη γυμνή γυμναστική. Μια, δυο, τρεις φορές με είδε το μανάρι και αμέσως το πήρε το χαμπάρι και, δεν... και μου είπε να περάσω. Πρόσκει. Να δώσω ένα χεράκι στη πιλάτα. Χωρίς ντροπή του είπα παίρνα οικοδόμε μου να τσιμεντώσει την άχαρη γωνιά μου. Ήρθε, πέταξε τη ζώνη εργασίας με την καλουποτή.
1: Κάτσε ταλμούδι να
3: φτιάξει. Κάτσε, παιδί μου, τον πετώνουνε τώρα.
4: Κάτσε, αρέσει.
3: Στο καλούπομα είναι.
4: Ήρθε, πέταξε τη ζώνη εργασίας με την καλουποτή. Έβγαλε πουκάμισο να δω το Ολυμπιακό κορμί. Δεν άντεξα αμέσως. Του έσκισα το τζιν. Πω, ντροπή, τι απογοήτευση ρε εσύ. Του έβαλα χέρι στη φουβονική περιοχή και έπιασα ρε εσύ μασούρι το πουλί. Αμάρτη, απογοήτευση να συνοδεύει τέτοιο πτηνό αυτό το Απολλώνιο κορμί.
3: Όταν νυχτώνει ο ουρανός πετούν τα χαμοπούλια.
4: Μα τώρα τέτοιο πτηνό.
0: Καλά, εσύ έκανες τέτοιο ωραίο σκηνικό. Πιλάτα, γυμνή, γυμναστική. Ήρθε ο άλλος, πήδηξε από τις καλωσιά.
4: Μα σου ρίχνει.
0: Γιατί
4: αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν τα έχεις δει τα γάλματα στην Ακρόπολη.
3: Τα έφερε η ζωή.
4: Έτσι είναι το πολύ.
0: Ναι.
1: Η Κατερίνα τώρα που έχουμε κάμερα έχει ρίξει τη ζακέτα κάτω.
0: Σκάσει ρε, τι έχουμε κάμερα. Μα δεν φαίνεται όμως.
1: Μεταλλάσσεσαι. Καλά που πήγες στην Κριστιανή, γιατί δεν θα την ξαναδείς. Σε βλέπω ότι από την επόμενη φορά στο Ριτς Κάρλτον.
0: Στο Λος Άντζελε.
1: Καλημέρα.
4: Όχι, βγαίνει ρε, βγαίνει.
0: Θα με παίρνει μαζί του στα high class.
4: Έλα, βγαίνει, κλείσε και μίλα.
1: Ο Βασίλης. Καλημέρα, ποιητές. Σας διαβάζω το ποίημά μου το Μασούρι από τη ποιητική μου συλλογή Τσαχλοκούδουνα Μονιάστε.
3: Α, ενωτικός.
4: Ωραίος.
1: Την κόρη του Τόμ Κρουζάρα την λένε Σούρι και λένε τα λεφτά ότι τα έχει Μασούρι. Αχ, να ήμουνα η κόρη τουλάχιστον της Κίντμαν. Βγαίνει, λένε, ταινία η ζωή του Χίμαν. Αυτού με το καρέ κραδένει το σπαθί του και τσακ σε λιοντάρι μεταμορφώνει το γατί του. Βάφουν το σπίτι απ' έξω, κλείνω το πατζούρι. Νομίζω θα έχω νεύρα σαν του Βαρθακούρι. Πεινάω! Ήταν η Αντελίνα χθες καλεσμένη στον Ανέστη.
4: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Πεινάω, κάνω δίαιτα και ύστερα εξετάσεις. Κοίτα Μπούκα πάλι σήμερα να με νευριάσεις. Και δεν το ήξερα και με νευρίασες.
0: Είδες.
4: Απίστευτο.
0: Μπράβο σου. Βλέπεις μπροστά.
4: Με το σπιτάκι σου, ρε.
1: Ξέρεις ότι όλα τα συζητάμε με τον Γιώργο Μπλου εκ νέου στο τέλος του σεζόν. Το ξέρεις αυτό.
0: Τι είπα τώρα, αφού είπα μπράβο, ότι είσαι έτσι πολύ διορατικός.
3: Ναι, μωρέ.
0: Δεν θα μιλάω, μωρέ, θα το κλείσω.
4: Μπούκα, ηρέμησε. Θα σε πάρει ένα Ρονάουτογλου του χρόνου.
1: Φαντάζομαι. Αυτό μένει. Στη θέση του Μπουμπουλίνη.
4: Σου και θα έρθει εδώ.
1: Λοιπόν, Βασίλη. Όχι τίποτα, βγάλετε μου. Βγάλετε μου το μάμα παρακαλώ.
3: Ελάτε.
1: Έλα ρε παιδί, ποιος είσαι να πάρεις τις πίτσες, να πάρεις να φας, να μου σήμερα να δεις το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ποιος είναι?
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
5: Νίκη με λένε.
1: Τους ίσιος εσύ όλους.
5: Έχω πεθάνει στα γέλια.
1: Γεια σας. Τους ίσιος εσύ όλους με τη φωνή σου, η οποία είναι.
0: Σαν τη Αμάντας.
1: Δεν δίνει δικαιώματα. Ένα, δύο, τρία είναι.
4: Παιδιά, εμένα μου θυμίζει τη Νίκη την Κάρσονα. Πώς είναι εκεί. Μου την έβγαλε.
5: Μακάρι, μακάρι, Θανάση μου, αλλά ούτε καν.
4: Αχ, κρίμα, ρε γαμό.
1: Δεν πειράζει. Κάτι δεν πειράζει. Όλες όμορφες είναι οι γυναίκες πια.
4: Εγώ δεν είπα αυτό. Κρίμα που δεν είναι η Κάρτσο να έχει τα λεφτά της. Την ομορφιά της σίγουρα την έχει.
1: Νίκη, επειδή εγώ δεν μπορώ να τον ελέγξω άλλο τον Θανάση, θα τον αφήσω λίγο να παίξει. Θα του ρίξω, θα του δώσω λίγο μπάλες να παίξει το προάβλιο και πες μας εσύ ποιος είναι ο νικητής της σημερινής βραδιάς πίσω το πρωί.
5: Λοιπόν.

0: μένεις εδώ.
1: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
7: Όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
8: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
8: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641045544 και 6972558787.
8: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων. Μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
0: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
12: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
0: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
12: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
0: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
12: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
0: Τέντες Παπαπάνος.
12: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
0: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
12: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
13: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2610-25592.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ψάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηνής.
2: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Ο Δήμος Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6 Μαΐου υποδέχεται τον ποδηλατικό αγώνα The E-Tour of Ελλάς 2026. Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασχίσουν το παραθαλάσσιο δρόμο του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη 1:30 θα βρίσκονται στο Μενίδη και θα περάσουν από Ανοιξιάτικο και Λουτρό. Η Αμφιλοχία στις 2 θα φιλοξενήσει το σπριντ ευθείας που θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Ένα αθλητικό ποδηλατικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
6: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Today 104,5. Το ραδιο

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τις επιτυχίες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο.

0: ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946 876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
1: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
9: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τη τις τυμφαλίδες όρνηθες.
10: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
9: Δηλαδή, είναι καλός?
10: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
9: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
9: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
11: Today 104,5.

Day 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
4: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
4: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
4: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
4: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
9: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.

Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
9: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
12: Η μουσική του σήμερα στον Today.
13: Στον Today.
12: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: να μου στέψω.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλει.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αγγελός. Και καθαρίσατε.
7: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο.

0: και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
2: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
10: All day.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 2641-033-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 2641-033-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσογειογείου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025-900.
7: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
9: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
8: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
9: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
8: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
10: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
8: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
11: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς τα

0: Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Ο Δήμος Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6 Μαΐου υποδέχεται τον ποδηλατικό αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασχίσουν το παραθαλάσσιο δρόμο του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη 1:30 θα βρίσκονται στο Μενίδη και θα περάσουν από Ανοιξιάτικο και Λουτρό. Η Αμφιλοχία στις 2 θα φιλοξενήσει το σπριντ ευθείας που θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Ένα αθλητικό ποδηλατικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
5: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο πρόσιτη λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Μόνο μία.
9: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: είναι Today. Today, all day.
1: All day.
2: Το παθαίνει συχνά.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.

0: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
1: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
0: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Μέγανολ

0: Σακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνης.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
12: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
13: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
12: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
13: Otto Sender Varelis.
12: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
13: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
12: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
13: Otto Sender Varelis.
12: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
13: Otto Sender Varelis.
1: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Auto Center Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49-300. Auto Center Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2641091760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 592.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος.

0: χρόνο.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σι Ξαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και μπούσε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας. Today 104,5.
6: Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
1: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Ο Δήμος Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6 Μαΐου υποδέχεται τον ποδηλατικό αγώνα ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026. Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασχίσουν το παραθαλάσσιο δρόμο του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη 1:30 θα βρίσκονται στο Μενίδη και θα περάσουν από Ανοιξιάτικο και Λουτρό. Η Αμφιλοχία στις 2 θα φιλοξενήσει το σπριντ ευθείας που θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Ένα αθλητικό ποδηλατικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Day 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Η προβολή με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια.

0: χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
1: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός?
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γυμνής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γυμνής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
10: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
11: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
11: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
10: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
10: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.

0: ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
0: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
2: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
4: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
3: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
6: Α, όλα κιόλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
7: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
6: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
7: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
8: Dallas, αυτόματες γαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
7: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
10: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
11: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
12: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
13: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
14: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
15: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
1: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
15: Otto Sender Varelis.
1: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
15: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
1: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
15: Otto Sender Varelis.
1: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
15: Otto Sender Varelis.
1: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
16: Ώρες ζωής.
17: Ώρες φροντίδας.
16: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
17: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
16: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
17: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
16: Πλακάκια και είδη γηινής.
17: Ποιότητα ζωής.
16: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
18: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
19: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
20: 104,6. My Radio.

0: μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, το και non-binary, είμαστε εδώ. Η Eurovision πλησιάζει.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε τελικά αυτό που λέμε, έχω γίνει. Πώς ήταν παλιά ο Γιάννης Πουλόπουλος στην Κατερίνα Καινούριου. Έχω πιάρει αυτό το πόστο.
1: Και έχουμε πιάσει κι εμείς οι δύο τώρα φιλίες. Γιατί η Κατερίνα γνώρισε Ακύλα και εγώ γνώρισα ξαδέρφη μου, κολλητή Ακύλα, που η χαρά του Σογιού μου είμαι, που τη φιλοξενήσαμε και το πρωί. Στη
0: Σούπερ
1: Κατερίνα. Την πήγα εγώ, την έκανα βίντεο.
0: Αχ, τι
1: γιατί
0: ωραία.
1: Έχω την ξαδέρφη που έχει ανοίξει queer κομμωτήριο.
0: Τι ωραίο.
1: Για βαψίματα έξαλλα και χτενίσματα
0: έξαλλα. Καλέ μου, την έχει ξαναναφέρει αυτή την ξαδέρφη.
1: Και ανακάλυψα ότι ο Ακύλας έχει κάνει τη φαφή και το μαλλί.
0: Τι λες ρε Χάρη.
1: Και μετά αυτή μου έδωσε τα βίντεο που τα παίξαμε σήμερα το πρωί, που τραγούδα και είμαι στο κομμωτήριο Ακύλας πριν γίνει γνωστός.
0: Έλα μωρέ,
1: παιδιά,
0: τι ωραίο.
1: Μου είπε ότι είναι κολλητάρια και μιλάνε και κάνουν και της λέω να σου πω θα κανονίσεις και κανένα. Μου λέει έχουμε κανονίσει τη Μακύλα, μου λέει πριβέ πάρτι σε σπίτια και αυτά και μου λέει θα με καλέσεις. Λέω εννοείται. Τον έχουμε κυκλώσει εμείς οι δύο τον Ακύλα.
0: Το είναι κυκλωμένος από παντού. Εγώ που είχα μπει εχθές το. Ήμουνα από τη μία έκανα πρόβα ρε Παπαδρασίου και από την άλλη μίλαγα στο κανάλι του στο Instagram στο Τεκίλα Ακύλα Ελμιάου.
1: Που απαντούσε σε ερωτήσεις.
0: Ναι. Και καθόμουν και έκοβα τις ερωτήσεις. Έστειλα και εγώ. Εγώ δεν του έστειλα ερώτηση. Του έστειλα καμάρι μου. Σε ό,τι και να κάνει, εμείς σε στηρίζομαι.
1: Τα λέμε. Έχετε ψάξει κανένα μπαρ, κανένα εστιατόριο εκεί για τη Βιέννη να πας.
0: Όχι,
1: να...
0: και ήθελα αύριο να κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί εσύ νογά αυτά.
1: Δεν έχω πάει και στη Βιέννη, ρε παιδιά. Έχει βέβαια τη φίλη σου την Εύη. Την,
0: φίλη Εύη που πηγαίνει Βιέννη, η φίλη μου εκεί που με βάφει, αλλά θέλω εσύ με τις αποστάσεις και αυτά, εσύ θα με βοηθήσεις.
1: Ναι, ναι, να ψάξω. Δεν έχω πάει βέβαια. Έχεις πάει Γιώργο στη Βιέννη? Όχι.
0: Όχι.
1: Ψάχτε, λέω. Και στο Viber, στείλτε μας, παιδιά, γιατί πολλοί έχουν πάει στη Βιέννη
0: ναι.
1: Χριστούγεννα για να κάνουν τα ρομάτζα τους και αυτά. Κάνα ωραίο μπαρ, κάνα ωραίο εστιατόριο.
0: Ναι, ρε, παιδιά.
1: Να πάει κάπου να κάτσει.
0: Ναι, πείτε τίποτα.
1: Πήγαινε λοιπόν, και μόνη σου για ένα ποτό.
0: Εννοείται, εγώ τα καλύτερά μου αυτά.
1: Αυτό, στο εξωτερικό, παιδιά, δεν τρέπομαι καθόλου να το κάνω.
0: Ούτε εγώ, γιατί δεν σε ξέρει κανένα. Πας, ναι. Πίνεις τις ποτάρες σου, τρως το φαγητό σου ήρεμα και δεν σε ενοχλεί και ψυχή.
1: Τι προτιμάς, να πας για ποτό με 10 Eurofans να.
0: Όχι, προτιμώ να μπω στα Five Guys και να φύγω μεθαύριο. Συγγνώμη, non-sponsor γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι το μπέργκερ που μας λείπει περισσότερο από το Στρασβούργο και στους τρεις μας.
1: Έχει. Ο Γιώργος έψαξε κατευθείαν το Five Guys της Βιέννης. Μπράβο, Γιώργο, που είσαι άξιος.
0: Γιωργάρα μου, θα σου φέρω, ας είναι και κρύο.
1: Αχ.
0: Η αλήθεια είναι
1: και
0: με το Χάρη και το Γιώργο.
1: Στο Στρασβούργο φέτος, παιδιά, που τα έβλεπα τα stories που είχαμε πάει σαν πέρσι, που τα ανέβασες.
0: Αχ!
1: Θα πάμε αρχές Σεπτέμβρη, δεν ξέρω, Ιούλιο, κάπως θα το. Ιούλιο έχει στα θέατρα. Θα το κάνουμε, θα το βρούμε.
0: Όχι,
1: θα το βρούμε.
0: Τέλη Ιουλίου τελειώνω.
1: Θα το βρούμε. Κάπως θα το βρούμε. Στο κλίνικ του Κοινοβουλίου.
0: Ναι, αλλά Δευτέρα. Περίμενε. Το θέατρο είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Μπορούμε να πάμε Δευτέρα με Πέμπτη.
1: Ναι, ωραία. Καθίστε και Σεπτέμβρη αρχές που γυρνάμε εδώ πάντα και πάντα βαριόμαστε Σεπτέμβρη αρχές.
0: Ωραίο θα είναι και το Σεπτέμβριο να πάμε εκεί, παιδιά. Έχει ένα μαγαζί εκεί που το ονειρευόμαστε πάντα με τα παιδιά που τρώμε τα ζυμαρικά αυτά, τα δικά τους, τα ντόπια με τις κρασάρες στο ποτάμι.
1: Να ψωνίσουμε και ρούχα για το χειμώνα. Στα
0: εμένα να σας πω από τότε που είπα ότι θα πάω στην Αυστρία, έχω 50 μηνύματα. Η Κατερίνα Πόθα, διάφοροι άλλοι. Θα πάω στο γνωστό μαγαζί. Το λέω γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Μαγιό
0: από τα Primark θα μας φέρει.
1: Γιώργο, για πάντα έχει Primark στη Βιέννη.
0: Αυτά ήταν. Εγώ δεν κοιτάω που θα είναι οι αποστολές, κοιτάω που έχει τα Primark.
1: Σάχη, γιατί είναι και Σονσόν η Βιέννη.
2: Δύο
1: έχει, ναι, και ήταν με στην πόλη, γιατί και στο Παρίσι, παιδιά, έχει και είναι σε χωριό. Είναι σαν να λέμε στην Ελευσίνα, δεν ξέρω γιατί.
2: Κάτω
1: δεν έχω πάει.
2: Κάτω Αυστρία.
0: Εγώ θα είμαι στην πάνω Αυστρία. Πώς θα.
2: Δίπλα στη Βιέννη.
1: Να είδες, δεν έχουν κάποιες πόλεις, δεν τα ανοίγουν μέσα στην πόλη.
0: Θα είναι μεγάλα αυτά για να είναι μακριά.
1: Ναι, μπορεί να είναι και καλά αυτά που είναι μακριά.
0: Μωρέ.
1: Τα ανοίγουν, πώς είναι εδώ, ρε παιδί μου.
0: Και γυρίζω, λέει, μείον 10 κιλά, γιατί όλα τα λεφτά τρώω σε ταξί στη Βιέννη για να πάω στα.
1: Άμα να σου πω κάτι, γιατί. Να σου πω, θα γίνει ο ημιτελικός στα Κύλα, ναι. Τρίτη. Την Παρασκευή το πρωί τι θα κάνεις.
0: Μέχρι να γίνει ο τελικός, τι θα κάτσω να κάνω.
1: Σάββατο πρωί τι θα κάνεις. Θα κάτσεις να παίξω να καθαρίζεις τη σκηνή.
0: Βέλατε.
1: Θα πάω στα Primark.
0: Θα σας φέρω πράγματα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εσείς εδώ συγκεντρωμένοι, γιατί να ξέρετε ότι και εδώ με το My Radio θα έχουμε τις επικοινωνίες μας.
1: Ναι, να το πούμε βασικά.
0: Βεβαίως.
1: Ότι η Κατερίνα, παιδιά, θα βγαίνει κανονικά εδώ, εκπομπούλα, στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, live από τη Βιέννη. Εγώ live από τη Νέα Σμύρνη.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά θα μας τα λέει όλα. Καλά, να σου πω, δεν θα μας λες μόνο για το Eurovision. Θα μας λες που τρως, που πίνεις, που πας και
0: εκεί
1: το.
0: Εκεί θα γίνουν τα κουτσομπολίκια.
1: Ναι, και θα έχουμε παιδιά καθημερινή έτσι.
0: Θα γίνει
1: ένα πόρτο.
0: Ένα καθημερινό σου.
1: Ναι, και εκεί κανένα τρελιάρι που γνώρισε, κανένα τέτοιο. Άμα σε φλέρταρα να στα μπάρ, θα πηγαίνει.
0: Και λέει
1: μόνη.
0: Μου την πέφτει ο Φιλανδός, που είναι ο καλονός.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Γιατί άμα πα σε ένα μπάρ και σε φλερτάρουν. Γιατί θα γίνονται. Βέβαια, εντάξει. Ενώ ναι. Παιδί μου, πολύ Eurovision κόσμο δεν ξέρω αν θα σε φλερτάρουν.
0: Όχι, ναι.
1: Λόγω κόσμου.
0: Ακριβώς το ίδιο μου είπε το αγόρι μου, να ξέρετε.
1: Είναι ασφαλής.
0: Είναι το πρώτο ταξίδι που μου λέει δεν ανησυχώ καθόλου.
1: Κοίτα. Βέβαια. Ναι, τέλος πάντων. Μπορεί να φιλτάρουν οι γυναίκες.
0: Μακάρι. Παιδιά, το φλερτ ανανέωσε.
1: Αυτό καταλήγει άσχημα αυτό που λέμε.
0: Ωραία, με βλέπω παντρεμένη στο Άμστερνταμ. Με την κοπέλα μου και μια χαρά θα είμαστε.
1: Δηλαδή, μην κοιμάται και πολύ η σφανταχώρη σου.
0: Αυτό του είπα. Μην κοιμάσαι και πολύ, γιατί δεν αργώ να βρω την Ούλριχ και να.
1: Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και όλοι μας μεγαλώνουμε, μειώνονται και οι ανοχές μας.
0: Και οι αντοχές.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπίσω.

0: γιατί η βενζίνη έχει ακριβήνει. Γιατί αναρωτιόντουσαν όλοι γιατί τόσα πολλά περιστατικά με πατίνια. Να σας πω ότι τώρα που ερχόμουν, είχε έλεγχο παιδιά και περιμένανε Συγκρού και έμαθα ότι πριν να περάσουμε,
1: ναι,
0: συνέλαβαν ένα πιτσιρικά με πατίνι στη Συγκρού.
1: Με πατίνι. Πάνω στη Συγκρού και το πατίνι, ρε παιδιά.
0: Ρε αδερφούλη.
1: Δηλαδή, στον δρόμο που τρέχεις πιο πολύ από όλους εν τω μεταξύ.
0: Καλά, σήμερα το πρωί, συγγνώμη μου τώρα, με ξέρετε ότι εμείς δεν είμαστε της βίας, θα τη σκότωνα μία. Είμαι σε ένα στενό και περιμένω να βγω στο κεντρικό. Κοιτάω λοιπόν από την αριστερή πλευρά που έρχονται τα αυτοκίνητα. Σαν τρελή έρχονται μηχανάκια και αυτά. Και έρχεται μία στο τζάμι και μου κάνει. Κατεβάζω, λέω, παρακαλώ. Ναι. Από εδώ δεν κοιτάτε αν περνάει άνθρωπος. Τη λέω, εγώ είμαι στημένη εδώ κάνα πέντε λεπτό. Πόση ώρα είσαστε? Την ώρα που ήρθα πρέπει να πάτε πιο πίσω, μου λέει, να περάσω.
1: Πέραστη.
2: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο

0: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.
6: Say, say, say. Πάρα πολύ ωραίο. Και πληγώθηκε, να ξέρετε, ο αγορακίτης. Μας το είπε και προχτές που έρθει στον Μποτζόρνο. Τον πλήγωσε, γιατί να σας πω κάτι. Όντως ήταν αδικημένη αυτή η συμμετοχή.
7: Μα είναι τραγουδάρα, παιδιά. Το χορεύεις ακόμα, το τραγουδάς ακόμα. Το... Και μοντέρνο. Πραγματικά έστεκε και τώρα να πάει.
6: Και βεβαίως. Με άλλη, αν έκανε και μια πιο μοντέρνα.
7: Να είναι λίγο χαουζάκι. Θα σάρωνε.
6: Δεν κατάλαβα, Δανός, τι παραπάνω έχει που πάει
7: πιο
6: τώρα.
7: Καλό και από Φέρτο μην ήταν. Που είναι ωραίο, δεν
6: λέω. Όχι, δεν έχει να λέει. Εμείς είμαστε
7: να χορεύουν από κάτω και να. Άστο.
6: Μα και λιό θα γινόταν. Γιατί My System καλύτερη είναι τώρα.
7: Ένα τέτοιο πρέπει να πάει, ρε παιδιά. Ένα να είναι τύπου DJ, να κάνει ένα house και να έχουν πει στο κοινό χορέψτε πάτ σαν να είναι μπράβο. Rave party.
6: Σε γνωρίζω πάτ.
7: Θα πήγαινε.
6: Αν θα πήγαινε, λέει Έλληνοι είμαστε. Και με ένα τέτοιο θα πηγαίναμε. Υπέροχος Μιχάλης Ρακιτζής. Δεν είχε πάει καλά, αλλά στις καρδιές μας είναι νικητής.

0: Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Δεν μπορώ να το πω, το πω χωρίς μπιπ.
0: Ναι.
1: Είναι μια έκφραση που μου ήρθε στο μυαλό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και μέσα στα γραφεία Dot My Radio δεν την ήξεραν. Και ενώ τους την είπα, μου λένε δεν το ξέρουμε. Ναι. Την ξέρετε στην έκφραση τι ώρα είναι. Και απαντάει άλλος, ώρα που μπιπ ή μπιπ.
0: Ναι.
1: Όχι κακή λέξη. Ώρα που μπιπ ή
0: ώρα που κάνεις τον έρωτα. Ναι,
1: ναι, η γύφτη.
0: Ναι, ναι.
1: Α, το ξέρετε, δεν το έβγαλα το μυαλό μου.
0: Εμείς στην επαρχία
1: συνέχεια. Γιατί, ναι, το έλεγα μέσα στα γραφεία, όλες εδώ και όλοι είναι, δεν ξέρω.
0: Από πού είστε, παιδιά.
1: Από το τατόι μέσα. Και δεν το ξέρανε και λέω, παιδιά, δεν είναι. Και το έψαξα και είναι η πιο, λέει, είναι η φράση που αποστομώνει σε έναν ψυχαναγκαστικό. Γιατί σου λέει, άλλος, τι ώρα είναι. Α, στο καλό, ώρα που μπιπ.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Καλή, ποιος δεν την ξέρει αυτή την έκφραση.
1: Δεν την ήξεραν. Δεν την λένε πολύ στην
0: κομμάτια.
1: Αθήνα. Τα κομμάτια. Δεν την ήξερες όμως.
0: Τι Cambridge είμαστε εδώ πέρα.
1: Ναι. Ωραία έκφραση, μου είχε λείψει.
0: Και εμένα μου αρέσει γιατί μας ταιριάζει και με τη ζούλα μας.
1: Και μικρός. Έλεγα ναι και τι ώρα όμως είναι αυτή. Δηλαδή όλη μέρα κάνουν...
0: Η αλήθεια είναι γι' αυτό έχουν από 8 παιδιά ο καθένας. Και μπράβο. Και μπράβο οι άνθρωποι. Λοιπόν, ελάτε τώρα γιατί έξω όπως βλέπετε σας τα λέγαμε. Ο ήλιος πια καίει. Αν και το βράδυ έχει κρύο, παιδιά. Εγώ ακόμα κοιμάμαι κουκουλωμένη. Δεν
1: ξέρω. Το βράδυ εγώ φούτερ με στο σπίτι γιατί πάγωσα.
0: Έψαμε και εγώ πάγωσα, να βάλω... φίλε.
1: Είναι τώρα μάλλον που τα σπίτια κρυώνουν και έξω ζεσταίνει.
0: Έχει ζέστη, πράγμα. Μπράβο. Mm. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι λοιπόν με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
10: Πού πέρασες?
9: Στο μεταπτυχιακό!
10: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
9: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
11: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω.

0: Καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Πάμε τη δεύτερη την ωρίτσα. Σήμερα 6 του μηνού, κυρίες και κύριοι μου. Σήμερα δεν είναι καμιά μεγάλη γιορτή. Χθες ήταν σε
2: δύο σύνδεσμοι. Σήμερα κάτσε να ψάξω και του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Ουρές χθες.
1: Ουρές.
2: 30.000 άνθρωποι μας είπε ο κύριος Καραγιάννης.
1: Α!
2: 30.000 άνθρωποι. Όχι απλό.
1: Πήγε ο κύριος Καραγιάννης. Θα πήγε πάντα. Τι ρωτάω.
2: Από εκεί συνδεθήκαμε, καλέ.
1: Χριστέ μου, τι θα πάθαινα.
2: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Σεραφείμ, η Σεραφημία, η Σεραφίνα. Και ο Ιώβ. Α, ο Ιώβ με την Ιώβια υπομονή.
1: Αχ, αυτή που την είχε δώσει και τη φωτογραφία. Πώς το λένε, την αγιογραφία που είχα πάει στην, στη Ρώμη ήμουνα. Που είχε έρθει ένας ιερέας εκεί.
2: Σου είχε δώσει την Αγία Υπομονή.
1: Που μου είχε δώσει την υπομονή.
2: Ναι. Αλλά και ο Ιώβ ήταν της υπομονής.
1: Γι' αυτό λέμε Ιώβια υπομονή.
2: Ναι.
1: Αυτή που κάνουμε εμείς φέτος είναι.
2: Αρετή υπομονή, παιδιά, πάντως. Είναι αρετή υπομονή. Αρκεί να μην σε καβαλάνε. Αλλά είναι αρετή υπομονή.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν φημιζόμαστε με το χάρι για την υπομονή μας.
2: Ναι.
1: Βέβαια, κοίτα. Τώρα αποδεικνύεται ότι τελικά την έχουμε και περίσσια.
2: Ναι, έχουμε, απλά. Ναι. Ναι, δεν είμαστε και γράφει στη μούρη μας. Άμα...
1: Ησυχασιά. Ησυχασά που έλεγα και στο θέατρο. Αχ, παιδιά, και αυτό που ετοιμάζουμε τώρα, ήθελα να σας το πω. Είναι πολύ ωραίο αυτό που ετοιμάζουμε με τον Ρεπο Παπαθανασίου για το Άλσος. Εννοείται θα είστε όλοι καλεσμένοι, εννοείται. Γιατί εκεί έχουμε πει το Άλσος, τραπεζάκια, κρασάκια, τυράκια, μεζεδάκια.
2: Έχετε βγάλει μέρα πρεμιέρας, έστω από δεν... πότε και μετά ερχόμαστε εμείς.
1: Λογικά από 5 Ιουνίου και μετά παίζει η πρεμιέρα.
2: Κοντά είναι.
1: Κοντοζυγώνει. Νομίζω όμως ότι είναι αυτό που λείπει. Είναι σαν να μπαίνει σε μια ελληνική ταινία μέσα. Που εντάξει, αυτή την εσάνς τη θέλουμε λιγάκι.
2: Για βράδυ καλοκαιριού, παιδιά, Ιούνιο που δεν έχει ακόμα και την τάλα.
1: Τραγουδάκια, ποτάκια, ωραιότατα.
2: Ό,τι καλύτερο.
1: Ωραιότατα. Και γενικότερα βλέπω θα γίνουν ωραία πραγματάκια το καλοκαίρι. Δεν ξεχνάμε ότι 9 του μήνα Σάββατο έρχονται οι αγαπημένοι μας Μετάλλικα.
2: Βεβαίως. Και κάπου λέει, διάβαζα τώρα ότι.
3: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
4: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Ρεβόη Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
8: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας σας ανάγκη.
9: Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
11: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
12: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
13: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
14: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
15: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
16: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
17: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
18: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
19: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
20: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
21: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
22: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
23: Τέντες Παπαπάνος.
24: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
25: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
26: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
27: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
28: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
27: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
28: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
27: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
28: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
27: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
28: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
27: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
28: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
27: Τηλέφωνο 2641-091-760.
28: Κινητό 6945-3627-08.
27: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Το τι γίνεται με τα Met Gala, δεν μου τα πες αυτά. Μου τα πες δηλαδή, αλλά εδώ μιλάμε, έγινε κακός χαμός, ε.
1: Καλέ, και ακόμα έχει πολύ ζουμάκι η υπόθεση Met Gala. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πιο πολλοί δεν εντυπωσιάστηκαν με τα φορέματα και τις εμφανίσεις. Περίμεναν ίσως πιο πολύ να δούμε τέχνη, να δούμε ρεύματα, να δούμε πράγματα. Πάντως τώρα βγαίνουν και οι λίστες με τις κακοντυμένες. Έχουν βγάλει full κακοντυμένη.
0: Ποια βγάλανε?
1: Την Kylie Jenner, που εμένα, ρε παιδιά, μου άρεσε.
0: Παιδιά, τι λέτε? Εγώ θεωρώ ότι τη Kylie Jenner ήταν και το πιο από τα πιο relevant που έκανε η τάχα μου ότι έπεφτε με αυτό το μπέζ από πάνω.
1: Ήταν ουσιαστικά αυτό, ήταν μια αναφορά πρώτον στα γυμνά φορέματα και στο γυμνό σώμα, που το γυμνό σώμα είναι μια τέχνη. Ουσιαστικά λοιπόν τι
0: πολύ
1: ήταν, πεσμένο φόρεμα,
0: αυτό.
1: Γιατί είναι σαν να είναι ζωντανό γλυπτό η ίδια, δηλαδή που δεν έχουν προλάβει να κάνουν γλυπτό το στήθος της ή το σώμα της και έχουν κάνει γλυπτό μόνο το κάτω μέρος. Και ουσιαστικά ήταν η Αφροδίτη της Μήλου.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ότι ήταν αυτό ότι η αναγωγή στην Αφροδίτη της Μήλου, εγώ θεωρώ ότι ήταν από τα πιο ωραία και ήταν και πολύ ωραίο οπτικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή τώρα είπαμε να είμαστε κομπλεξικοί, αλλά τώρα μην πείτε τώρα ότι. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε τι τώρα? Ότι η Gigi Hadid που πήγε με τη διαφάνεια και δύο πουλιά στα στήθια ήταν ωραία?
1: Δεν μ' άρεσε και η Kim Kardashian πάρα πολύ. Ενώ την έχουν βγάλει στις καλοντυμένες. Ίσως δεν μου έκανε πολύ τέχνη αυτό το πορτοκαλί πλαστικό πράγμα. Η Kendall Jenner μου άρεσε, που ήταν πάλι αναφορά στη νίκη της Αμοθράκης.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε και αυτή. Καλοντυμένη τη βγάλαν αυτήν, δεν ξέρω. Είναι και μια κυρία που δεν θυμάμαι το όνομά της, χίλια συγγνώμη, μια παλιά ηθοποιός, έτσι λέει, πολύ γνωστή.
0: Ναι.
1: Που είχε βάλει, ρε παιδιά, ένα κόκκινο πράγμα με κάτι φτερά και πουπουλά, το οποίο βγήκε το χειρότερο όλων. Και από τα χειρότερα όλων των εποχών.
0: Αυτό με τα φτερά.
1: Το οποίο είναι ένα κόκκινο πράγμα, μια πιο μεγάλη ηλικία κυρία.
0: Ναι, ήταν λίγο.
1: Βλέπεις ένα κεφάλι να σκάει από κάτι κόκκινο πούπουλα μόνο.
0: Αυτό που είδα εγώ και δεν είναι, την άκουσα ποια είναι. Είναι μια που βγήκε από ένα κοχύλι και ήταν άγαλμα ολόκληρο, ρε συγχάρη. Την είδες εσύ αυτή?
1: Α, όχι, δεν την είδα αυτή.
0: Λοιπόν, αυτή άνοιξε ένα κοχύλι τεράστιο, το μεταφέρανε, ήταν μέσα και όπως άνοιξε το κοχύλι, χλαπ, βγήκε αυτή με φτερά.
1: Ναι.
0: Ήταν σαν το. Ας πούμε η λογική του Νταβίντσι ή η λογική του Πίγασου, κάπως έτσι.
1: Ο Bad Bunny που βγήκε γέρος.
0: Μ' άρεσε πολύ ο Bad.
1: Μ' άρεσε. Είναι, λέει, είναι, είδατε παιδιά, η τέχνη είναι πολλά πράγματα. Είπε αυτός ότι η τέχνη είναι να γερνάς. Το γύρας, η εμπειρία.
0: Ήταν και κούκλος γέρος.
1: Βέβαια το πιο αστείο είναι, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που είναι ο Bad Bunny, έτσι έχει βγει ένα βίντεο τώρα, δεν ξέρω αν...
0: Ναι.
1: Τώρα είχε προηγηθεί κάτι άλλο, είναι ο Bad Bunny, περπατάει. Ο Bad Bunny έκανε και performance, δηλαδή πήγαινε με την
0: μαγούρα σαν παππούλης, ναι.
1: Και περνάει από την Kris Jenner, την αγκαλιάζει και η Kris Jenner του κάνει, ρε παιδιά, αυτόν τον ελληνικό χαιρετισμό που χαιρετάς παππού και γιαγιά στο χωριό, δηλαδή του πιάνει το χέρι και του κουβανάει το μπράτσο.
0: Τι που έλα παππούλη.
1: Και δεν του μιλάει. Και πρέπει να τη μιλήσει και φεύγει. Και πάει ο Bad Bunny στην Kim Kardashian και πάει να την πιάσει και κάνει και δεν κατάλαβα ότι ήταν ο Bad Bunny.
0: Κατάλαβε.
1: Σου λέει τώρα. Το προσπεράζανε και τον κοιτάει και παππούλη, γεια.
0: Δείχνουν όμως κάτι με αυτό οι μουλάρες, επειδή δεν τον καταλάβανε. Ξινές πάρα πολύ.
1: Ξινές. Ποιος είναι αυτός τώρα?
0: Επίσης αυτό το σκηνή κορδόνι της Kim να πηγαίνει ξανθιά στο Met Gala. Εμένα δεν μ' αρέσει η Kim ξανθιά εκεί. Ενώ ότι
1: ναι.
0: Το ρούχο, το φουτουριστικό, εμένα λίγο μ' άρεσε.
1: Σ' άρεσε. Ωραίο. Απλά δεν... ίσως στο κομμάτι fashion θα μου πει από πίνακα ήταν, βέβαια.
0: Ναι.
1: Χαίρο, δεν ξέρω.
0: Για πάντα Μαντονίτσα.
1: Μαντόνα, παιδιά, το μόνο που ήταν απεικόνισε από πίνακα.
0: Είσαι πολύ θεά, κούκλα μου, και μου θύμισε και τη Μαντόνα του Frozen με τα μαύρα που θυμάστε το.
1: Ναι.
0: Ωραία η Μαντόνα.
1: Και η Κέιτι Πέρι, παιδιά, ωραίο ρούχο που έκλεινε τη μούρη της.
0: Ήταν για αντικουνουπικό. Το ήθελα αυτό εγώ για το εξοχικό, τρελά.
1: Να σου πω, μένα ωραίο ήταν αυτό, παιδιά, γιατί σου λέει μετά αυτή ανέβασε. Μην το κράζετε το ρούχο μου. Γιατί ουσιαστικά τι έκανα. Έβαλα εγώ το καπέλο με το καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Ώστε να αντί να κοιτάτε μένα, να κοιτάτε εσά. Και αυτό είναι τέχνη.
0: Γεια σου ρε Κέιτι με τα ωραία σου.
1: Δες εσύ εμένα.
0: Αυτή από τότε με
1: τον τριντό.
0: Ναι, με τον τριντό.
1: Έχει ανέβει.
0: Όχι, ανέβει.
1: Μόρφινη κιόλας αυτή.
0: Αμέ, τύπου την έσκαγε ο Ορλάντο Μπλουμ. Ο Λέγκολας, ο Καραμολέγκολας.

0: Εδώ τώρα έχουν προκύψει και άλλα θέματα, μιας και αναφερθήκαμε στο Eurovision. Καλώς ήρθατε, όσοι ήρθατε τώρα, αλλά σε λίγο το κλείνουμε το μαγαζί, 104,6 My Radio. Ο Τάσος ο Μπουγάς ήταν καταπέλτης.
1: Έξαλλος.
0: Ναι, το φέρτο. Λέει, φυσικά και είναι το θέλεις μπαράκια, πάμε.
1: Μήπως έχει και λίγο δίκιο, γιατί μερικοί λέει που είναι γνώστες, βρίσκουν λέει ομοιότητες.
2: Βρήκαν ομοιότητες.
1: Κατά μία έννοια. Δηλαδή.
0: Εγώ αυτό που βρίσκω ομοιότητα είναι στην εισαγωγή, καταρχάς, δηλαδή ξεκινάει το. Είναι οι ίδιο με το. What it feels like for a girl της Μαντόνα με τον Paul Oakenfold που ήταν με την Πεθερά.
1: Είναι ίδιο το φέρτο ή το.
0: Το φέρτο. Το θέλεις μπουζού και πάμε. Ήρθε τόσο με το φέρτο. Δηλαδή. Το άκουσα που είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι και το θέλεις μπουζούκια πάμε, θέλεις μπαράκια πάμε. Όσοι έχουν να τα φάμε.
1: Έχει αντέξει και πολλά χρόνια αυτό το τραγούδι. Κάτσε να δούμε και το φέρτο, θα το ακούμε σε 20 χρόνια.
0: Μπράβο, μπράβο. Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει αντέξει. Πώς δεν έχει αντέξει.
1: Ναι.
0: Είπε όμως ο Μπουγάς, δεν πάω λέει δικαστικός. Απλά λέω ότι πώς είναι η κουβέντα.
1: Σκέψεις τώρα και τον Μπουγά που του πάνε 2-3 άνθρωποι στο καφενείο ότι καλέ, αυτό μοιάζει με το δικό σου και χάρη και ο Χακόβιτ.
0: Τάσο, τι γίνεται. Το άκουσε το φέρτο. Ίδιο με το θέλεις μπαράκια. Τέλεια εικόνα έφτιαξε. Ότι πάει στο καφενείο, Μπουγάς και λέει. Τάσο, έχεις ακούσει ότι ο άλλος σε κλέβει αυτός με τα αυτιά.
1: Και είπε ότι μοιάζει και με το νόημα. Που έχει ένα δίκιο. Γιατί τι λέει, το λέει, τι λέει τ' άλλο. Φέρτο, φέρτο και σασίμι αυτό φέρε και από αυτό φέρε. Και τ' άλλο τι λέει. Θες μπουζούκια, πάρε. Θες μπαράκια, πάρε. Τότε δεν είχαμε σασίμι και τέτοια.
0: Ναι.
1: Relevant.
0: Και λίγο δύσκολο να πει τώρα για ομό τον ο Τάσος Μπουγάς.
1: Ό,τι μπορείς, όμως.
0: Θα μπορούσα να πει, θες πρόβα, τι να πάμε. Όσα έχω να τα φάμε. Πάντως εμείς respect και στον Τάσο Μπουγά.
1: Ναι, βέβαια, πλανητάρχης ωραίος.
0: Ωραίος ο πλανητάρχης που είχε πάει και στην Αυστραλία και του πετσοκόψαν το πουκάμισο του Χριστιανού.
1: Superstar και αυτά. Δεν είναι αυτό.
0: Καθίστε καλά.
1: Ναι.
0: Γατάκια. Και ο πλανητάρχης, ας πούμε, έχει βγάλει ωραία τραγούδια. Το άλλαξε ο κολλιές και έγινε βραχιόλι.
1: Α, αυτό είναι
0: Τάσος Μπουγάς.
1: Αυτό, Μα Μπουγάς είναι και αυτό.
0: Ναι, είναι σπουδαία σου ξέρω.
1: Ο Μπουγάς, δεν φαντάζομαι, δεν εμφανίζεται κάποια. Έχει μεγαλώσει ο άνθρωπος πιο πολύ.
0: Κάνει μόνο επιλεκτικές live εμφανίσεις.
1: Κάνει. Είναι μεγάλος τώρα, φαντάζομαι, ο Μπουγάς.
0: Ναι, όχι και πολύ, γιατί μπορεί να ακούει και να το πούν στο καφενείο σαν το φέρτο. Μαζέψου και εσύ.
1: Λένε 80.
0: Ότι δύο καραγκιόζες της εκεί είναι μεγάλο.
1: Δεν είναι 80.
0: Α, στις εικασίες. Όπα, γουγλάρει ο Χρήστος. Τέρε, τι με βρήκε.
1: Και το θέλεις παρά και πάμε, ρε παιδιά.
0: Είναι
1: 30 χρόνια μπορεί να είναι πια.
0: Εγώ πιστεύω γύρω στα 75 ότι είναι ο κύριος Μπουγάς.
1: Τι λέει το Google για να έβαλε Χρήστο, αυτό είδα. 73.
0: Ορίστε, 75 τον είπα εγώ, κύριε Μπουγά. Στο καφενείο να σας το πούνε αυτό. Βρίστε τον απέναντι.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
2: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα? Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
5: Ο Δήμος Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6 Μαΐου υποδέχεται τον ποδηλατικό αγώνα ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026. Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασχίσουν το παραθαλάσσιο δρόμο του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη 1:30 θα βρίσκονται στο Μενίδη και θα περάσουν από Ανοιξιάτικο και Λουτρό. Η Αμφιλοχία στις 2 θα φιλοξενήσει το σπριντ ευθείας που θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Ένα αθλητικό ποδηλατικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος.

0: Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Κατερίνα.
1: Σιγά μου με τις οδηγίες, Χρήση, από την αρχή.
2: Όχι, παιδί μου,
1: είμαι αλλά... ο τάδε, αυτό, ναι, αυτό, αυτό.
2: Όχι
1: αυτό.
2: Να μου
1: πουλάει. Τα...
2: Ναι, μη μου πουλά όμως σχέση και θες να σε εξέξει το τρίμηνο. Πουλά από την αρχή σε το τρίμηνο.
1: Ναι, αλλά με το.
2: Για να ξέρω κι εγώ να σε συγκαταλέξω.
1: Αλλά το δώρο είναι πάντα ωραίο με το ωραίο του περιτύλιγμα.
3: Συγγνώμη, δικαίωμα. Εσύ μπορεί να μου πουλά εξάκι και εγώ να θέλω ντε και καλά να αγοράσω σχέση.
2: Όχι.
3: Παιδιά, οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι.
1: Έλα,
2: τι είπε, Ρεντάνο. Τι ποντάνοζε. Οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι, παιδιά, πότε ξανακούσατε.
1: Ανθρώποι!
2: Μιλάμε για συμπεράσματα ζωής τώρα, αποφεύγματα.
1: Και με τρίχε.

0: Bet365.
1: Η Arsenal νίκησε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Σήμερα στις 10 διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός με την Bayern να υποδέχεται την Paris στη ρεβάνς του 5-4 υπέρ των Γάλλων. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Μέγκα. Στη EuroLeague ο Ολυμπιακός νίκησε 105-82 τη Μονακό, έκανε το 3-0 στη σειρά και προκρίθηκε για πέμπτη συνεχή σεζόν στο Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή 22 Μαΐου στον πρώτο ημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού Φενέρ Ζαλγκίρης. Με στόχο την πρόκριση και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός νίκησε 36-29 την ΑΕΚ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Handball Premier. Η Εθνική Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 παρατέταρτο την Ιαπωνία, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.

0: 104,6.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τελειώσαμε. Και φά το πανηγύρι βγήκε σήμερα, ε.
1: Βεβαίως, πανηγυράκι ωραίο. Τεταρτούλα, 6 του Μάη.
0: Πάει εβδομαδούλα. Τώρα ξεκινάνε τα ροκ, κυρίες και κύριοι μου. Και επειδή ξέρω ότι όλοι τρέχετε και γενικότερα τρέχετε με πολλά πράγματα, το τζίνσινγκ Σιβηρίας τώρα πού να το βρεις, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, και, η αλήθεια είναι ότι και το μυαλό κουράζεται. Το Nosan Brain Energy Booster με τζίνσινγκ Σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης, για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι. Χρειαζόμαστε όλη την ενίσχυσή μας. Εμείς σήμερα είχαμε την κυρία Μπακογιάννη.
1: Το είδα.
0: Καλεξίση, ένθερμη. Ξέρω ότι είμαι και Πασόκ. Κατερίνα μου λέει τι κάνει. Πάρα πολύ συμπαθητική.
1: Σκέψου που είσαι και Πασόκ δηλωμένο.
0: Ναι.
1: Σκέψου
0: και έχω την Πασόκ και δεν μου μιλάνε καλά. Για κάτσε να δω τώρα. Το μόνο που περιμένω είναι, εγώ να σα πω την αλήθεια, από όλου του πολιτικού αρχηγού που τη συμπαθώ ιδιαίτερα και την κυρία Μπακογιάννη, θέλω να έρθει ο Κουτσούμα.
1: Τον έχει τον Κουτσούμα πολύ αποθυμένο.
0: Μα έχει τόσο πλάκα.
1: Τον έχει αποθυμένο.
0: Τον έχω αποθυμένο.
1: Είσαι και Πασόκ.
0: Και είμαι και Πασόκ, αλλά τι να το κάνει.
1: Πού γι' αυτό δεν έρχεται.
0: Μπορεί. Αλλά πού να ξέρει ότι είμαι στην αριστερή. Ακροαριστερή θα έλεγα πτέρυγα. Θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, άμα βλέπει και πολιτικό αρχηγό και έχει και χιούμορ. Ναι. Κάπως μ' αρέσει.
1: Ναι. Άντε, το ευχόμαστε μετά τον Ακύλα να γνωρίσει και τον Κουτσούμπα. Τι άλλα όνειρα
0: έχει. Αυτό σαν χρονιά είναι και λίγο σαν να βλέπει όνειρο να έχει πάρει LSD. Δηλαδή εκεί προχωράς, βγαίνει ο Ακύλας, παραπέρα είναι ο Κουτσούμπας.
1: Και τώρα που το λες, να το συζητήσουμε αύριο αναλυτικά. Παιδιά, όλοι μου λένε αυτές τις μέρες ότι βλέπουν πολλά όνειρα.
0: Παίζει μετά, να ξέρετε, με τα πλανητικά.
1: Κάτι είναι. Και εγώ πολλά όνειρα και δεν κοιμάμαι καλά. Πολύ βαβούρα στον ύπνο μου.
0: Βαβούρα.
1: Σαν να είμαι έξω, σαν να χορεύω.
0: Σας προτείνω με το που ξυπνάτε, γιατί το όνειρο έχει λίγα δευτερόλεπτα από την ώρα που
1: να το γράφετε.
0: Γράψτε το, γιατί είναι κάποια όνειρα που λόγω των πλανητικών. Είναι σημαδιακά αυτές τις μέρες.
1: Είδα εγώ, παιδιά, ένα γρήγορα το λέω. Είδα ένα όνειρο ότι είμαι σε κοινόβιο, μένω σε ένα δωμάτιο, ένα επί ένα.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ανοίγω μια πόρτα, βλέπω έναν άλλον. Ανοίγω την πόρτα, μένω. Και ξαφνικά ανοίγω μια άλλη πόρτα και ήταν και η Ντορέτα στο κοινόβιο. Που η Ντορέτα η δικιά μας, εδώ το My Radio.
0: Που εγώ δεν έχω.
1: Και εγώ δεν τον είδα. Εγώ δεν έχω και πολλά με την Ντορέτα. Πολύ καλή σχέση έχουμε. Αλλά δεν έμενε στο ίδιο κοινόβιο με μένα. Δεν τη το έστειλα για να μην.
0: Όχι, μην μπει άσο, γιατί με την Ντορέτα ξέρει.
1: Με το κοινόβιο, αλλά.
0: Ταραχτή.
1: Ναι.
0: Θα το ψάξω. Ναι.
1: Αλλά την είδα και αυτήν στο κοινόβιο. Η μόνη που ήξερα ήταν στο κοινόβιο.
0: Ήταν ωραίο το κοινόβιο.
1: Το δικό μου δωμάτιο, όχι. Αυτό ήταν πιο ωραίο.
0: Α, συγγνώμη, να φύγει η Ντορέτα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Hello, στο νέο τεύχος Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16.

0: Pigeon Beefeater.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Και φτάσαμε και στα μέσα αυτής της εβδομάδας, Τετάρτη 6 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 φυσικά. Και θα το ξαναπώ, τι ωραία που έχει ανοίξει έτσι η μέρα. Χτες μου στείλατε πάρα πολύ ωραία ηλιοβασιλέματα. Με κάνατε έτσι να ζηλέψω λίγο. Για στείλτε μου και σήμερα να δω το τι γίνεται. Σας αφήνω λοιπόν τον αριθμό του Vibe.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
4: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
5: Πρότυπος Βρεφονιπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
6: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
7: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
8: Πρότυπος Βρεφονιπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
9: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
10: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
11: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331.
12: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
13: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
14: Ώρες ζωής.
15: Ώρες φροντίδας.
14: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
15: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
14: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
15: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
14: Πλακάκια και είδη γηινής.
15: Ποιότητα ζωής.
14: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
16: Πλακάκια είδη γηινής.
17: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Day 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογεύει.

0: 2641-0-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, τι χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασία και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
5: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
7: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: σου πω.
1: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
9: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
10: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
11: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
12: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
11: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
12: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
11: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
12: Otto Sender Varelis.
11: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis.
0: το όνομα στους τέσσερις τροχούς.

0: υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
2: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
11: Today 104,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
4: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
2: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα «Η φύση». Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεωφανίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και

0: ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλει.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 022 785.
3: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Η προβολή με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Today.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Ο Δήμος Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6 Μαΐου υποδέχεται τον ποδηλατικό αγώνα ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026. Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασχίσουν το παραθαλάσσιο δρόμο του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη 1:30 θα βρίσκονται στο Μενίδη και θα περάσουν από Ανοιξιάτικο και Λουτρό. Η Αμφιλοχία στις 2 θα φιλοξενήσει το σπριντ ευθείας που θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Ένα αθλητικό ποδηλατικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
8: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολιτική.

0: αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
0: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
5: Στον Today.
4: Today 104,5.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
2: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.